30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: παίξω.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
3: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Blossom Road, στο Tabor Springs, απέναντι από το St. Pete College.
2: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
3: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
4: Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββου είναι κάπω πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Συνεχίζουμε την επομπή μας με Νότις Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: Lourdes.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τονίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
3: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Taos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Taos Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημερινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασε λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερή.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Ακούτε Φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί.

Ένα ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις συγχρονίτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM.

0: Εσύ μείνε εδώ να φυλάς. Τα μάτια σου 14, ε.
1: Οκ, σε.
0: Εσύ έλα μαζί μου.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις ηχονίτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουρά.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: Dr. Maria Lourdes would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα. Ψάρια. Φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
2: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Θημιάδη, στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Θημιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Prosumer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το Sun Pit College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

0: αγάπη τώρα πιάστηκα.
1: Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ινιόλωση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

Ακούτε νησιώτικα τραγούδια με την οικογένεια Κονιτοπούλη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Pondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Εκδοπητή μου ο Κροατής.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM Κύματα 101,9 FM Stereo. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: ευχαριστώ.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Prox, 701 South Pinellas Avenue, Tapu Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapu Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapu Springs. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιόφωνο σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.

0: ας έχει πάστα. Κάστε μαζί μου τώρα και τα παιδιά μου, ο Μιχάλης και ο Γιάννης, να τα μιλήσουμε μαζί και να χορέψουμε.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ηνωμένων. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια κάς ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Χρήστος Καρατζάκος. Αυτός ο έρωτας

Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ερία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την Ξανθή Περάκη. Παλαμάκι και παλαμάκι.

ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, ποιος όπως ο γιος μας, όπου ερμηνεύει η πόλη Πάτρα.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας,
0: Θέμης Αδαμαντίδης, ρωτάω άστρα και ουρανό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κατερίνα Κούκα.

0: και στη συνέχεια Κώστας Χατζής. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, in the Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Η σημασία που έχω εγώ στις ζωές τους είναι πολύ μεγάλη.
0: Πού να είσαι τώρα, Μέρι Λίλα.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Μανώλης Μίτσιας, στην Ελευσίνα μια φορά,

0: εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Δημήτρης Κοντολάζος, σου φωνάζω να έρθεις.

πολύ ωραία όλα. Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

0: Fontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Fontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Fontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ερμηνεύεις με σεξ απείλ.
0: Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Σίκο Κάτσε.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilson Ham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Θέμης Αδαμαντίνης στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια. Σ' αγαπάω πολύ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
0: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

0: Robert Julian, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζει αιώνα. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ Χούλιαν.
1: Όπως αποδείχθηκε τελικά ένα καλωστημένο παραμύθι. Περισσότερα από το εκτός σχεδίου την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ.
2: Κύριος Ζωμανέλης, φοβερό.
0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.
3: Μικρές Κυκλάδες.

0: Μαρίνα μου αύριο περιστέρι.
1: Προσωπικές διαδρομές.
2: Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

0: γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου, στο εστιατόριο γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η γεύση. 861 Crossover Road, στο Tabo Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Λάκης Αλεξάνδρου. Μιλές αντίο.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elas Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών. Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των γενών.
1: Δελφίνη Δελφινάκη, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου,

0: αγαπούς.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
2: Για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουμε να κάνουμε με την

και παιδί τη κόκκινια. Είμαι τσίπη, είμαι μάγκα και παιδί τη κόκκινια. Αγαπάω την τσιγκάνα κι α με τριλιό δουλειά. Είμαι τσίπη, είμαι μάγκα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζωντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

FM 100. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελληνών.
1: Δελφίνι, Δελφινάκι μου. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου.

Orchestra Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

0: FM. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσίνη.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χελιδόνια.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Ρόμπερτ Γουίλιαμ, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
2: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»

0: θεραπεία.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.
2: Η ζωή που έχουμε ζήσει μοιάζει ατέλειωτο βιβλίο.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλέξιου, Ελλάδα.

This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την Ξανθή Περάκη. Παλαμάκι, παλαμάκι.

Πού να είσαι τώρα, Μέρι Λίντα. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος, πως το έκανε Θεέ μου. Στον Πειραιά συνέφιασε Γρηγόρης Βυθικότσης.

0: αρέσουν κύριε Κιλά.
1: Μην χωρίσετε. Πάρα πολύ ωραία όλα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τραγούδια σας, πάρα πολύ ωραία. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Αρέσει τη μουσική πολύ που παίζετε και αρέσει την νέα από την Ελλάδα. Ξέρω για το ωραίο πρόγραμμα που έχετε.
0: Κάνετε όμορφη δουλειά για την ύπαρξή μας. Συγχαρητήρια. Συνεχίστε με θάρρος.
3: Ευσταθείο. Στου Χαροκόπου και στην Καλλιθέα.

Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ερία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.

0: Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Radio, radio, radio, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
0: πάντα. Με χίλια ευχαριστώ. Η Φωνή των Ανινών πάντα στο πλευρό σας.

ώρες θα σβήσουν και σε ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλωσε.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pideness Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησε μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μανώλης Μίτσιας, στην Ελευσίνα μια φορά.

Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, ποιος όπως ζει ο μας, όπου ερμηνεύει η πόλη πάνω.

Λίτσα Διαμάντη, Συνευχές,

Δίκη Μοσχολιού. Συνέφιας.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πλάι, πλάι. Ελένη Βιτάλη.

Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Λίτσα Διαμάντη, Συνευχές.

0: Ακούστε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Γάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Pills. Αχέπα θάμπονα. Σας περιμένουμε.
1: Στο κουτούκι του Γιαβρί, Κατερίνα Στανίση.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλωσε.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, ποιος από τους δυο μας, όπου ερμηνεύει η πόλη πάλι.

0: Όλα μου αρέσουν, κύριε Γιώργο.
1: Πάρα πολύ ωραία όλα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τραγούδια σας, πάρα πολύ ωραία. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Αρέσει τη μουσική πολύ που παίζετε και αρέσει τα νέα από την Ελλάδα. Ξέρω για το ωραίο πρόγραμμα που έχετε.
0: Κάνετε όμορφη δουλειά για την ύπαρξή μας. Συγχαρητήρια. Συνεχίστε με θάρρος.
3: Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Upaklitsi and WXYB 5020 in India Rockwinds. 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την πόλη Πάνη.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Κρούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Κρούς. Αχέπα θάγωνα. Σας περιμένουμε.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι σαν ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Με την εκπομπή μας, με όμορφη μουσική και τραγούδια. Γιατί να ξυπνήσεις πρωί.

0: γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου, στο εστιατόριο γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Θημιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η γεύση. 861 Blossomer Road, στο Tavo Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, το γελεκάκι που φόρησε.

Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Τσαούσακης.

κλάψε φτωχέ μου μπαγλαμά, το μάγκα με μπεγλέει.

0: Είμαστε αδέρφια από την Μαριλέλα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Nikki Theodorakis.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
2: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossamer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Βουλίου Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Ακούτε τη φωνή των Ήνων.
1: Σταμάτη Σκόπουτας, η γειτονάκι μου.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800 2-10-969-74-82. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστρα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστρα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων που εφεύγει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλήλου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Αγγελών. Φωνή των Αγγελών, 24 ώρες το 24ωρο.

Show Lady. Νίκος Απέρης. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς εις το Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue εις το Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή εις το 20 West Tarpon Avenue Τάπος Πέλος. Αχέπα Φάγωνα. Σας περιμένουμε.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Μην ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com ή greekvoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

0: γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου, στο εστιατόριο γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η γεύση. 861 Blossomer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

Ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ήλιων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος, στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Μπλέτι.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: This is WPSO 1500 in New Pakritzi and WXYB 5020 in India Rockbridge.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Pakritzi.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossomer Road, στο Tavo Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ιστοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Gracias. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα θα έχουμε. Σας περιμένουμε.

Ακούτε Φωνή των Αγίων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Ropes.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

0: Γιώργο, ήταν πολύ ευδιάθετος. Είχαν έρθει μόλις, φοράει κάτι κόκκινες έτσι, σαγιονάρες στο, άμα δείτε την εκπομπή, υπάρχει στο YouTube, μου τέτα τέτοιμο του Λαστοτρίφος με ελληνικά, αν κάποιος θέλει να το δει. Και μόλις δες...
1: Μέτρα προστασίας. Βάζουν τσουβάλια άμμου στις εισόδους και σηκώνουν πιο ψηλά ηλεκτρικές συσκευές και καναπέδες. Ήδη η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στα αεροδρόμια και καταγράφονται καθυστερήσεις σε πολλές πτήσεις, την ώρα μάλιστα που είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Don't travel if you don't have to. If you live in a basement, know your exits and be ready to move if water approaches.
1: Και η κακοκαιρία δεν υποχωρεί. Οι άνεμοι και τα κύματα αναμένεται να συνεχίσουν να χτυπούν τις ακτές μέχρι και τη Δευτέρα.
3: Και στη χώρα μας όμως, αισθητή είναι η επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η μετεωρολόγος μας μαζί μου στο στούντιο, Αναστασία Τυράσκη, να δούμε πού είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Έχει ξεκινήσει ήδη η κακοκαιρία σε ορισμένες περιοχές.
4: Γενικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει ξεκινήσει η κακοκαιρία αυτή, έχει επηρεαστεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές, έχουν εκδηλωθεί και καταιγίδες και τώρα από αυτή τη στιγμή ήδη εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Πελοποννήσου και περιμένουμε από τώρα μέχρι και αργά το βράδυ τις πιο ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή αυτή. Δηλαδή μιλάμε για την Πελοπόννησο κυρίως στην Ανατολική και Νότια, τους νομούς Λακωνίας, Αρκαδίας και Αργολίδας, όπως επίσης και την περιοχή των Κυθύρων. Εκεί θα είναι τα εντονότερα φαινόμενα. Παράλληλα όμως έχουμε και ενίσχυση των ανέμων. Βορειοανατολική άνεμη που στο Βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν σήμερα το βράδυ και τα 8 μποφόρ. Mm-hmm. Και τώρα πηγαίνοντας προς αύριο Κυριακή, αυτό το έντονο βορειοανατολικό ρεύμα θα συνεχιστεί. 8 μποφόρ λοιπόν στο κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Και αυτό θα δημιουργήσει έντονες συγκλίσεις και συνεχόμενες βροχοπτώσεις μεγάλο όγκο νερού στην περιοχή κυρίως της Εύβοιας, αλλά και στις γύρω περιοχές. Δηλαδή σε Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, μέχρι και την Ανατολική Στερεά. Ενώ παράλληλα αύριο περιμένουμε και κάποιες έτσι μεμονωμένες καταιγίδες αρκετά ισχυρές στην περιοχή του Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης. Αλλά το πιο πολύ νερό αύριο το περιμένουμε στην περιοχή της Εύβοιας.
3: Λόγω και ισχυρών καταιγιδών. Περιοχή Εύβοια, επομένως χρειάζεται προσοχή.
4: Συνεχόμενες βροχοπτώσεις εκεί.
3: Και αύριο και μετά καλυτερεύει η κατάσταση.
4: Ναι, όλο αυτό θα διαρκέσει ουσιαστικά μέχρι το απόγευμα της Κυριακής. Η Δευτέρα θα είναι μια μέρα με βελτιωμένο καιρό.
3: Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εικόνες λατρείας για τον Πάπα στο Παρίσι. Πάνω από 700.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κονκόρντ για την μεγαλοπρεπή ανοιχτή λειτουργία. Νωρίτερα ο Ποντίφικας είχε συναντήσει με μετανάστες, επισκέφθηκε το Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού, ενώ χθες το βράδυ προσευχήθηκε μαζί με νέους στο Stade de France.
5: Λαοθάλασσα πιστών σχηματίστηκε στην πλατεία Κονκόρντ και τα ηλίσια πεδία στο κέντρο του Παρισιού για την υπαίθρια θεία λειτουργία του Πάπα Λεόντα του 14ου. Ο Ποντίφικας χρειάστηκε 40 λεπτά για να φτάσει με το παπικό όχημα από την αψίδα του Θριάμβου μέχρι την πλατεία Κονκόρντ. Το πλήθος απλωνόταν σε μήκος 2 χιλιομέτρων και ο Πάπας σταματούσε συνεχώς για να ευλογήσει μωρά και πιστούς με ειδικές ανάγκες.
6: Je pense à vous, chers jeunes. Vous êtes l'Église aujourd'hui. Comme il est beau de voir votre enthousiasme, votre dynamisme, votre engagement de la joie au sein des communautés chrétiennes.
7: Une flamme en nous, on est tous tellement heureux d'être là aujourd'hui, donc je pense que vous pouvez demander à tout le reste. Mais est-ce que vous êtes contents d'être là?
5: Τη μέρα της επίσκεψης του 80.000 νέοι υποδέχτηκαν τον Ποντίφικα με ενθουσιασμό στο Stade de France στο Παρίσι. 2.500 μέλη χοροδιών ένωσαν τις φωνές τους, ενώ εκατοντάδες ηθοποιοί συμμετείχαν στην αναπαράσταση σταθμών από τη χριστιανική ιστορία της Γαλλίας. Ο Πάπας, που μιλάει 5 γλώσσες, απευθύνθηκε στους νέους στα γαλλικά.
8: Merci pour votre courage. Merci pour votre présence. Merci pour votre foi. Vous êtes les saints de France.
5: Ενώ στις θρησκευτικές εκδηλώσεις ήταν παρόντες πολύ επίσημοι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δεν παρίσταται, τηρώντας την αρχή του διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας, η οποία επιβάλλει την πλήρη θρησκευτική ουδετερότητα στον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.
3: Έχουμε συνδεθεί με το Παρίσι, βλέπουμε την ανταποκρίτριά μας, τη Βδομαϊδα Παπαϊωάννου. Εντυπωσιακές εικόνες μας έρχονται από την πλατεία Κονκόρτ και την ανοιχτή λειτουργία που χωροστατεί ο Πάπας Λέων. Σίγουρα μιλάμε για μια ιστορική στιγμή στην καρδιά της Γαλλίας, όσο ετοιμάζεται ο Πάπας να μετακινηθεί, να πετάξει πλώς στην Λούρδη.
9: Ακριβώς, και το ζούμε εδώ πέρα, ξέρετε, στο Τροκαντερό. Μόλις έληξε η λειτουργία, αυτό το πλήθος πιστών ξεχύθηκε. Πραγματική λαοθάλασσα, δεν έχω δει τόσο κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 1 εκατομμύριο υπολογίζουν οι αρχές, για να καταλάβετε ότι έρχονται κατευθείαν από την πλατεία Κονκόρντ. Και είναι αρκετή απόσταση. Έχουν φτάσει, δέστε, κόσμο που έχει πίσω στην Τροκαντερό, οι οποίοι μετά θα ξεκινήσουν προς το πεδίο του Άρεως, στην πύργος του Άιφεν, στους πρόποδες του πύργου του Άιφεν, για να απολαύσει το υπόλοιπο της ημέρας. Είναι γιορταστική η ατμόσφαιρα. Είναι ιστορική στιγμή για το Παρίσι και κόσμο που έχει έρθει εδώ πέρα, όχι μόνο να ψηθούν την πρωτεύουσα της Γαλλίας, αλλά να ζήσει αυτή τη στιγμή με τον Πάπα, γιατί σίγουρα δεν θα επαναλάβει ένα τέτοιο ταξίδι και τόσο αποστολικό όπως το ήθελε ο ίδιος, δηλαδή να μεταφέρει το λόγο της Εκκλησίας, της Καθολικής Εκκλησίας, στους Γάλλους που στο παρελθόν είχαν ξεχάσει αυτή την πτυχή της ιστορίας τους. Αλλά τώρα το ζούνε, να καταλάβετε ότι όλες οι τηλεοράσεις της Γαλλίας μεταδίδουν ζωντανά τις μετακινήσεις του Πάπα και μάλιστα και τη λειτουργία του, πράγμα πρωτοφανές για τη Γαλλία, για να καταλάβετε τι στίγμα έχει δώσει αυτός ο νέος ποντίφικας για την Γαλλία.
3: Γεμάτοι οι δρόμοι, όπως είναι τα χαρακτηριστικά πλάνα τα οποία βλέπουμε, Θωμαΐδα, την ώρα που μας μιλάς, και φυσικά όλοι που θέλουν να πάρουν την ευλογία του. Ετοιμάζεται να μετακινηθεί ο Πάπας Λέων προς την Παναγία της Λούρδης, που αποτελεί ένα ιερό προσκύνημα για τους καθολικούς, και εκεί μάλιστα είναι μεγάλη επισκεψιμότητα. Βλέπουμε ζωντανή εικόνα από την πομπή με τον Πάπα Λέοντα που κατευθύνεται προς τον αεροδιάδρομο, έτσι ώστε να αναχωρήσει, να πάρει το αεροπλάνο και να αναχωρήσει προς το προσκύνημα αυτό, η Παναγία της Λούρδης, που έχει επισκεψιμότητα περίπου 6 εκατομμυρίων καθολικών κάθε χρόνο. Και ο ίδιος εκεί, Θωμαΐδα, αναμένεται και να ευλογήσει τους πιστούς, αλλά και να συναντήσει ακόμη και θύματα σεξουαλικής βίας. Ζωντανή εικόνα με τον Πάπα Λέοντα. Θωμαΐς Παπαϊώνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις εικόνες. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Άφαντοι, παραμένουν οι δράσεις της επίθεσης με πυροβολισμού σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ της Παρασκευής. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η 10 ετών κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος είχε βαρύ ποινικό παρελθόν.
10: Ξεκαθάρισμα μεταξύ αλβανικών συμμοριών για ναρκωτικά εκτιμούν οι αρχές ότι βρίσκεται πίσω από τους πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του καφέ μπαρ στην οδό Αγορακρήτου φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με κρατούμενο στις φυλακές αλβανικής καταγωγής.
11: Τσακωμοί με τους γείτονες. Τσακωμοί επάνω στις πλατείες μπροστά στα παιδιά. Πουλάνε ήδη ναρκωτικών σε παιδιά από μία δομή εδώ δίπλα.
10: Όπως αποτυπώνεται από το AI του Earth News, οι 4 δράστες έφτασαν με το αυτοκίνητο έξω από το κατάστημα και άνοιξαν πυρ με Καλάσνικοφ. Μέσα εκείνη την ώρα υπήρχαν ακόμα πελάτες. Ένα 10χρονο κορίτσι, η κόρη του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε στο πόδι. Το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
11: Ακούμε καταρρυπάς από οπλοπολιβόλο. Πέσαμε όλοι κάτω.
12: Βλέπω 3 άτομα που μπήκαν σε αμάξι, όχι τρέξιμο.
10: Το αυτοκίνητό τους βρέθηκε καμένο σε ερημική περιοχή στον Ασπρόπυργο. Μέσα οι δράστες είχαν αφήσει ένα καλάσνικο.
13: Μετά το θόρυβο και αυτά, βγήκα στο μπαλκόνι, άκουγα μια γυναίκα να ουρλιάζει, να κλαίει, ήταν σε σοκ. Και την είδα ότι είχε ένα άλλο παιδάκι, ας πούμε, και ανέβαιναν την αγορά προς τα πάνω. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν η μητέρα του παιδιού που λένε ότι είχε τραυματίσει.
10: Ο ιδιοκτήτης του καφέ μπαρ έχει βαρύ ποινικό μητρό. Το 2016 είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών, ύστερα από συμπλοκή με αστυνομικούς σε χασισοφυτεία. 5 χρόνια αργότερα, το 2021, αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Μαλανδρίνου με περιοριστικούς όρους. Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
3: Κομβική για την υπόθεση Μαζονάκη είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η αποκάλυψη των επικοινωνιών των κατηγορούμενων γιατρών αναμένεται να ανοίξει πλήρως την πεντάλια των εμπλεκομένων προσώπων και να φωτίσει κρίσιμες πτυχές των όσων διαδραματίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.
14: Ο Όλες οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων, ακόμη και αυτές που έγιναν τουλάχιστον 24 ώρες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να αποκαλυφθούν ύστερα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η εντολή του 32ου ανακριτή για άνοιγμα όλων των τηλεφώνων δίνει στους αστυνομικούς τη δυνατότητα να ανακτήσουν μηνύματα και δεδομένα, ακόμη και αν αυτά έχουν διαγραφεί.
15: Μπορεί να μην μπορούμε να έχουμε το περιεχόμενο των συνομιλιών, έχουμε όμως περιεχόμενο μηνυμάτων όταν γίνεται η άρση τηλεφωνικού απορρίτου, ακόμα και μηνυμάτων που μπορεί να έχουν διαγραφεί είτε από εφαρμογές είτε από την απλή διαδικασία αποστολής μηνυμάτων.
14: Τα μηνύματα πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή θα αποδείξουν και ποιοι από τους μάρτυρες έχουν δώσει ψευδείς καταθέσεις στην αστυνομία.
16: Να δώσει ποιος τηλεφώνησε, σε ποιον τηλεφώνησε και την διάρκεια κλήσης και άλλα στοιχεία, τις κεραίες και θα μας δώσει ένα σημαντικό αριθμό πληροφοριών.
14: Υπό διερεύνηση παραμένει και ο ακριβής αριθμός όσων βρίσκονταν στο ιατρείο όταν άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Γιώργος Μαζονάκης στην προφυλακισμένη γιατρό εξετάζεται από τις αρχές. Είναι μία ημέρα πριν από το θάνατό του. Ο τραγουδιστής εκφράζει προβληματισμό όχι μόνο για τη θεραπεία αλλά και για το κόστος.
17: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω. 6-3 χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς. Άλλα θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
14: Το μήνυμα επιβεβαιώνεται και από τον υπνοθεραπευτή.
18: Γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και συμφωνούν στα λεφτά και στις θεραπείες. Σε μήνυμα προς τη γιατρό την Τρίτη το πρωί της έγραψα, θα τον στριμώξω αναφερόμενο στο δικό μου ραντεβού για την Τετάρτη το απόγευμα.
14: Μιλώντας στο Earth News, ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή έδωσε τη δική του ερμηνεία για τη φράση «θα τον στριμώξω».
19: Δεν έχει να κάνει, το τονίζω, με κάτι που είναι πριν, το βασικό είναι αυτό. Άρα δεν τον συγκύρισε, άρα δεν τον πίεσε, είναι για Τετάρτη απόγευμα μετά το ραντεβού για την πλασμαφαίρεση που αποφασίζουν οι δυο τους, είναι καθαρό, Γάκα και Μαζονάκης, και σε κάθε περίπτωση αυτό δεν έχει καμία ποινική χρειά. Αλλά και πάλι, δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, ίσως να λέγαμε μια κουβέντα παραπάνω σε σχέση με την πιθανότητα συνεργασίας με τη ΓΑΚΑ.
14: Από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα διαπιστωθεί αν είχε χορηγηθεί μέθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζονάκη.
3: Καπνοί εξακολουθούν να αναδύονται από το οχηματαγωγό πλοίο που τυλίχθηκε στις φλόγες χθες ανοιχτά της Μυκόνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ρημούλκησης του πλοίου για την αποφυγή της θαλάσσιας ρήπανσης, ενώ συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των μελών του πληρώματος που κατάφερε να απομακρυνθεί εν γέρος.
10: Μάχη με το χρόνο δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και του λιμενικού για να θέσουν υποπλήρη έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, ενώ παράλληλα επιχειρούν να αποτρέψουν τον κίνδυνο βύθισης του. Η επιχείρηση κατάσβεσης και ψύξης συνεχίζεται ελεγχόμενα ώστε να διατηρείται η ευστάθεια του πλοίου.
19: Το πλοίο θα αργήσει να ανοιχτεί, διότι είναι τεράστιες υπερθερμάνσεις που αναπτύσσονται σε αυτές τις πυρκαγιές. Πρέπει να κρυώσει το πλοίο για να μπορέσουν να μπουν στα έγκατα και να δουν τι έχει σωθεί και έχει χαθεί. Ακόμα η φωτιά σιγουκέει, βέβαια.
10: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής, ενώ το πλοίο έπλεε μεσοπέλαγα βόρεια της Μυκόνου, μεταφέροντας 28 μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη.
20: Οπότε μας πείτε, επιβεβαιωθούμαστε.
10: Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, διακρίνονται μέλη του πληρώματος να προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες.
21: Αν δεν καταφέρουμε να μετακινηθεί άμεσα το πλοίο πίσω στην Αθήνα σε ειδικά διαφορομορφωμένα μέρη, σε ναυπηγεία, πάνω του έχει έφλεκτα υλικά, μιλάμε για μια τεράστια ρήπανση και ένα τεράστιο πρόβλημα στο περιβάλλον και στο θαλάσσιο χώρο.
10: Το πλοίο έχει ρημουλκηθεί και βρίσκεται σε ασφαλές προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 2 πυροσβεστικά σκάφη, 2 πλωτά του λιμενικού σώματος, ένα ειδικό ρημουλκό και το ειδικό σκάφος Αιγαίων Πέλαγος, το οποίο συμμετέχει στην κατάσβεση.
19: Καίει ακόμα το πλοίο, φαίνεται η καπνή. Εννοείται ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό το πλοίο να απομακρυνθεί από το λιμάνι μας. Εμείς συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα για τυχόν ρήπανση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο δεδομένο. Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, στο σημείο θα μεταβεί μονάδα υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος για τους απαραίτητους ελέγχους. Ενώ εξετάζεται μετά την ολοκλήρωση της ρημούλκησης, το Blue Carrier 2 να οδηγηθεί είτε στο Λαύριο είτε στον Πειραιά.
3: Ο Αμερικανός Πρόεδρος απορρίπτει την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η Τεχεράνη πιέζεται ασφυκτικά οικονομικά, ενώ το ενδεχόμενο νέων εκτροπραξιών παραμένει ανοιχτό μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.
5: Μετά την ανάρτηση αυτή στο Truth Social, στην οποία ο πρόεδρος Τραμπ επανεμφανίζει τα στενά του Ορμούζ με το όνομά του, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση διαστόματος του ιδίου. Η πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος απορρίπτεται. Σύμφωνα μάλιστα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί πιθανή την επιστροφή στις εχθροπραξίες μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.
0: What would be the conditions to reopen the Strait of Hormuz?
2: We had previously reached an agreement based on the MOU that was signed in Pakistan.
5: Με βάση την πρόταση του Ιράν, τα στενά του Ορμούζ μπορούν να ανοίξουν σε 7 ημέρες. Αρκεί να αρθούν οι κυρώσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός σε βάρος του και να ξεπαγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του αξίας τουλάχιστον 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
22: These actions can be taken in 4-5 days, so in day 6 the strait will be open. And on day 7 the talks with the US will be started for the final deal on mutually agreed subjects.
5: Η Wall Street Journal όμως εμφανίζει τον πρόεδρο Τραμπ σκεπτικό με τις προθέσεις της Τεχεράνης. Η πρότασή της δεν συνιστά πρόοδο, αλλά γρηγορότερη εφαρμογή των όσων προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει δύο πλευρές αρχές καλοκαιριού. Και για τον Λευκό Οίκο αυτό δείχνει ότι το καθεστώς δυσκολεύεται να απορροφήσει την οικονομική πίεση από τον ναυτικό αποκλεισμό.
23: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Αθήνα. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσουν τα χριστιανικά προγράμματα. Και τώρα, The Greek American Christian Hour.
24: Ακούτε την ελληνική χριστιανική ώρα.

0: το θέλημά σου ως ουρανών και επί της γης. Τα τρία πρώτα άρθρα του Πάτερ Ημών, της Κυριακής προσευχής που λέμε, που στην πραγματικότητα είναι η δική μας προσευχή. Τη λέμε Κυριακή προσευχή, διότι μας τη δίδαξε ο Κύριος. Και λέγει έτσι να προσευχόμαστε. Τα τρία πρώτα δυναμικά σημεία είναι ότι θέλουμε το όνομα του Θεού μας να είναι Άγιο. Δεύτερον, να έλθει η Βασιλεία του Θεού όπως εις των ουρανών, έτσι και στη γη. Τώρα ο Θεός βασιλεύει στον ουρανό. Το θέλημά Του είναι άξιο και είναι υπέροχο, είναι εφαρμόσιμο, τελείως εφαρμόσιμο εις των ουρανών. Και λέγει να προσευχόμαστε να έρθει το πράγμα, το ίδιο θέλημά Του εις τη γη σε μας. Δηλαδή εμείς να πράξουμε το θέλημα του Θεού εις την γη. Λέγει κάπου αλλού ένας άλλος Απόστολος, ο Ιάκωβος, ότι δεν λαμβάνετε διότι δεν προσεύχεστε, δεν αιτείτε. Μετά λέγει αιτείτε αλλά πάλι δεν λαμβάνετε διότι αιτείτε κακώς. Χρειάζεται λοιπόν να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία Του, τον Αγιασμό του Θεού στη ζωή μας και τελευταία το θέλημά Του, δηλαδή όταν προσευχόμαστε, να μην γυρεύουμε και να απαιτούμε αυτό που θέλουμε εμείς να το κάνει ο Θεός, αλλά μάλλον το αντίθετο, να φτάσουμε σε σημείο να μπορούμε να γνωρίζουμε αυτό που θέλει ο Θεός να κάνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή το θέλημά Σου όπως γίνεται εκεί πάνω να γίνεται και εδώ στη ζωή μου. Επίσης δεν χρειάζεται να προσπαθώ να κάνω το θέλημα του Θεού σε άλλους ανθρώπους ή στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, ενώ εγώ ίδιος δεν το πράττω. Πρέπει πρώτα εγώ να κάνω το θέλημα του Θεού εις τη ζωή μου. Τα τρία λοιπόν βασικά άρθρα είναι το όνομα του Θεού να είναι Άγιο εις τη ζωή μου, το θέλημά Του να γίνεται και να γίνει ο Θεός βασιλιάς μου, δηλαδή να είμαι εγώ ο υπήκος. Μετά αναφέρομαι άλλα σημεία, πρώτον λέγει, των άρτων ημών, των επιούσιων, των αναγκαίων. Μετά χρειάζεται λοιπόν, αφού να γνωρίζουμε πρώτον τον Θεόν, ποιος είναι, τι θέλει από μας, ότι είναι βασιλιάς των βασιλέων και κύριος των κυριευόντων, μετά θα ζητούμε τα απαραίτητα της ζωής μας. Ναι, το ψωμί. Και εκεί όλα εννοούνται τα απαραίτητα. Χρειάζομαι μια στέγη, χρειάζομαι παπούτσα, χρειάζομαι ρούχα, τα παιδιά μου, ένα συγκοινωνιακό μέσον. Αυτά όλα εσωκλείονται στη λέξη των άρτων ημών των επιούσιων. Και ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει τι χρειαζόμαστε, θα το παρέχει στα παιδιά Του. Όπως εγώ, εάν το παιδί μου γυρέψει κάτι, μπορεί να μην έχω πολλά, αλλά θα κάνω το παν. Να το φροντίσω, να το αγαπήσω, να το συντηρήσω, να το προστατεύσω. Έτσι και ο επουράνιος πατέρας μας. Εάν γυρεύουμε εμείς, ο Θεός θα κάνει το παν να μας φροντίσει, να μας αγαπήσει, να μας προμηθεύσει, να μας προστατεύσει. Έχουμε ένα καλό Θεό. Μετά θα είμαι στο κεντρικότερο σημείο αυτής της προσευχής που είναι, ξέρετε τι είναι. Δεν είναι το ψωμί, είναι συγχώρεσέ μας. Το συγχώρεσον ημάς, καθώς και εμείς συγχωρούμε αυτούς που κάνουν αμαρτίες σε μας. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο, καθώς εγώ συγχωρώ άλλους που αμαρτάνουν εναντίον μου, έτσι και ο Θεός θα συγχωρεί τις αμαρτίες μου. Εάν εγώ δεν συγχωρώ, ο Θεός δεν θα με συγχωρέσει. Εάν εσύ δεν συγχωράς άλλους, ο Θεός δεν θα συγχωρέσει. Και ξέρετε, τελικά, εάν ο Θεός δεν μας συγχωρεί, εμείς θα χάσουμε. Από την Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε κάτι πολύ σοβαρά πράγματα. Στην Παλαιά Διαθήκη μας αναφέρει 1000 χρόνια π.Χ. μας αναφέρει ο Δαβίδ, ο βασιλιάς Δαβίδ, 1000 χρόνια περίπου π.Χ. στον Ψαλμόν 32 λέγει «Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθηκε η παράβαση, του οποίου εσκεπάστηκε η αμαρτία». Δηλαδή, ο άνθρωπος όταν συγχωρεθεί από το Θεό, όταν συγχωρέσει και συγχωρεθεί από το Θεό, τότε η παράβαση, οι αμαρτίες μας συγχωράται και γινόμαστε μακάριοι. Δεν αλλάζουμε το όνομά μας να γίνουμε μακάριοι, όχι, αλλά είμαστε δηλαδή ευτυχισμένοι και ευλογημένοι από τον Θεό. Εάν μόνον ο Θεός μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, αυτό θα γίνει. Αλλά πρέπει εσύ και εγώ να μάθουμε να συγχωρούμε άλλους. Προσέξτε, και όταν ακόμα φαίνεται ότι αυτοί φταίνε, εγώ δεν φταίω. Εγώ πρέπει να τον συγχωρήσω. Ιδάλλως ο εχθρός μου, ο εχθρός σου θα σε νικήσει. Πρέπει και εσύ να συγχωρέσεις. Να μάθεις να πεις σε συγχωρώ και να το εννοείς. Μετά λέγει ο Δαβίδ, μακάριος ο άνθρωπος στον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και στον οποίον το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ο Θεός τελικά θα κάνει ένα μεγάλο λογαριασμό. Και για να γίνουμε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι πρέπει να μάθουμε και συγχωρεμένοι να συγχωρούμε. Και ο Θεός στον τελικό λογαριασμό δεν θα λογαριάσει ανομίαν ούτε αμαρτίαν. Δηλαδή, ενώ τελειώσει όλη η υπόθεση στο τέλος της ζωής μου, θα γίνει ένας μεγάλος λογαριασμός από τον Θεό. Και ξέρετε, αυτοί οι οποίοι δεν συγχωρούν, δεν θα έχουν συγχωρεθεί. Αλλά εάν εσύ και εγώ μάθουμε από εδώ στη γη να συγχωρέσουμε ακόμα και αυτούς οι οποίοι νομίζουμε ότι εμείς πάντα έχουμε το δίκιο, ακόμα και αυτοί οι οποίοι νομίζουμε έχουμε το άδικο, αυτούς πρέπει να τους συγχωρέσουμε. Τον δοξάζομαι και τον ευχαριστούμε. Εις το θέμα της συγχωρητικότητας ο Κύριος μας έδωσε μία μεγάλη παραβολή. Η παραβολή αυτή ευρίσκεται εις τον Ματθαίον κεφάλαιον 18 και χωρίων 21. Όταν ο Απόστολος Πέτρος πάει και του λέει, Κύριε λέγει, πώς φορές πρέπει να συγχωρώ έναν άνθρωπο. Καλή ιδέα να συγχωρούμε, αλλά εάν ο άνθρωπος το επαναλαμβάνει, θα το ξανασυγχωρέσω, και αν το κάνει και άλλη φορά, πάλι το συγχωρέσω. Έως πότε, αυτό ακριβώς λέγει και ο Άγιος Πέτρος των Χριστών. Του λέγει, Κύριε, λέει, πόσες φορές, εάν ο αδελφός μου αμαρτήσει εναντίον μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν. Και του λέγει ο Κύριος, δεν σου λέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. 70 φορές εφτά. Το 7 είναι ένας τέλειος αριθμός. Με άλλα λόγια του λέει ο Κύριος, όχι μόνο 7 φορές Πέτρο, αλλά αιώνια θα τον συγχωρά στον άνθρωπο. Βλέπετε, ένας μεγάλος μηχανισμός που ενεργεί δια τη δική μας άμυνα, της ψυχής μας, της ακαιρεότητός μας, ακόμα και της υγείας μας, είναι εάν μάθουμε να συγχωρούμε με την καρδιά μας, με όλη μας την καρδιά, από το βάθος της καρδιάς μας. Ό,τι και να μου έκανες, ό,τι και να σου έκανα, πρέπει να συγχωρεθούμε. Και ο Κύριος λοιπόν στο θέμα αυτό δίδει μια παραβολή. Παραβολή είναι, η παραβολή είναι μια ουράνια αλήθεια, μια πνευματική αλήθεια, η οποία παραβάλλεται με ένα γήινο, μια γήινη ιστορία, με ένα γήινο γεγονός. Εάν κάποιος λέγει, χρωστούσε εις τον αφεντικό του, και μας βάζει ο Κύριος την παραβολή του υπηρέτου, του δούλου, εκείνος ο οποίος αν και συγχωρέθηκε και όμως παρέμενε εις την ασυγχωρητικότητά του, να μην συγχωράει τον συνάδελφό του, έναν συνάδελφο, έναν συνδούλον του. Το δε θέμα της παραβολής είναι τόσο, έχει τόσο μεγάλη αξία, διότι μας αναφέρει πως το χρέος του δούλου προς τον κύριόν του ήταν τρομερά μεγάλο. Ας πούμε, εκατομμύρια χρωστούσε εις τον κύριόν του. Και μετά ο Κύριος του τα συγχώρεσε. Προσέξτε τι λέγει. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπον βασιλέα, ώστι η θέληση να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Και ότε ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν ο φιλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να πωληθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενον. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, μακροθύμισον σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσιν αυτόν και το δάνειον αθήκεν εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθε ο δούλος εκείνος, έβρε ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστη εις αυτόν 100 δινάρια. Και πιάσας αυτόν έπνιγε, λέγον, απόδοσμη ό,τι χρεωστείς. Πεσόν λοιπόν ο συνδούλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν λέγον, μακροθύμισον εις εμέ και πάντα θέλω σι αποδώσει. Εκείνος όμως δεν ήθελεν, αλλά πελθόν έβαλεν αυτόν στην φυλακή έως ού αποδώσει το φιλόμενον. Οι δόντες δε οι συνδούλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσεκάλεσες αυτόν ο Κύριος. Αυτού λέγει προς αυτόν, δούλε πονηρέ, πάν το χρέον εκείνον σι αφήκα, επειδή με παρεκάλεσας. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις των συνδούλων σου, καθώς και εγώ σε ηλεήσα. Προσέξτε, λέγει, δούλε πονηρέ, διότι πάν το χρέος εκείνο που μου εχρωστούσες, σου αφήκα, λέγει, διότι με παρεκάλεσες. Ποιον το χρέος το οποίο χρεωστούμε στο Θεό που σβήνεται μόνο και μόνο εάν τον παρακαλέσουμε? Είναι το χρέος της αιωνίας αμαρτίας, το οποίο είναι τόσο βαρύ, τόσο δυνατό, που βαραίνει εμάς και την οικογένειά μας όλοι. Και αν το ζητήσουμε από το Θεό, ο Θεός είναι δυνατός, είναι καλός, έχει σπλάχνα ικτυρμών και μας συγχωρεί. Αλλά υπάρχει ένα συνδέσιμο στην υπόθεση αυτή. Πρέπει και εμείς να μάθουμε να συγχωρούμε τις δεκάρες που οι άλλοι μας χρεωστούν. Βλέπετε, ο μεν χρεωστούσε δινάρια, ο δε άλλος χρεωστούσε πολύ λίγα χρήματα. Και ο άλλος, ενώ ελευθερώθηκε από το μεγάλο χρέος, δεν ήθελε πλέον να συγχωρέσει τους αδελφούς του. Εσύ και εγώ χρεωστάμε ένα πολύ μεγάλο χρέος εις τον Θεόν, το οποίο λέγεται χρέος αμαρτίας, το οποίο ο Χριστός επλήρωσε για μας. Ο Κύριος επλήρωσε την αμαρτία μας. Και τώρα που συγχωρεθήκαμε, πρέπει και εμείς να λέμε στον συνάνθρωπό μας, και εγώ φίλε σε συγχωρώ, και εγώ γυναίκα σε συγχωρώ, και εγώ παιδιά σε συγχωρώ, και εγώ γονείς σε συγχωρώ, και εγώ πεθερή σε συγχωρώ, και εγώ συμπέθερη. Πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε και εμείς. Και βλέπουμε, προσέξτε, ενώ συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του, ο Κύριος τον ξαναπιάνει και του λέει τώρα θα μου τα πληρώσεις όλα. Και φυσικά ο άνθρωπος δεν είχε και αναγκάστηκε να φυλακιστεί. Τον έβαλε στη φυλακή. Εωσού, λέει, μου αποδώσεις τα πάντα. Ξέρετε τι κίνδυνος είναι αυτό, εάν εσύ και εγώ δεν μάθουμε να συγχωράμε με όλη μας την καρδιά. Είναι τρομακτικό γεγονός. Οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουνε χωρίς το Χριστό, χωρίς την συγχωρητικότητα του Χριστού, χωρίς την άφεση των αμαρτιών, το αίμα της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από πάσα αμαρτίας. Ο Χριστός μας επλήρωσε στο Σταυρό κάθε χρέος αμαρτίας δικός μας. Και εμείς τώρα πρέπει, εφόσον δεχθήκαμε την χάρη του Κυρίου, πρακτικός και αληθινός, πρέπει και εμείς να μάθουμε να ζούμε μια χριστιανική ζωή. Ο Κύριε, συγχώρεσέ με. Κύριε, βοήθησέ με. Εάν πραγματικά δεν μπορώ να συγχωρέσω ανθρώπους, Κύριε, δώσε μου χάρη, δώσε μου σπλάχνα ικτυρμών, να μάθω να συγχωρώ. Εάν από σήμερα μάθομαι να συγχωρούμε, εάν μάθομαι τι σημαίνει ο Χριστός μας συγχώρεσε, πρέπει και εμείς να συγχωρούμε άλλους. Και θα αρχίσουμε από τώρα να πούμε, Κύριε, συγχώρεσέ μας. Κύριε, βοήθησέ μας. Διότι ο Κύριος θα κάνει μεγάλο έργο. Ευχαριστούμε που ακούσατε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα. Εάν θέλετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, παρακαλώ τηλεφωνήστε μας δωρεάν στο 1-800-347-33-23. Επαναλαμβάνω, 1-800-347-33-23, ή γράφτε μας στο PO Box 675 Bellflower, California 90707.
1: Ακούσατε τη Χριστιανική Ώρα, The Greek American Christian Hour, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 11.30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ινών.
1: Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. για πληροφορίες, για διαφημίσεις και ό,τι άλλο χρειάζεστε, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, τη μεγάλη μας σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2027. Θα φύγουμε από το Μαϊάμι, τα λεωφορεία θα φύγουν από το, τα αποσπίσεις και το countryside όπως πάντα. Παρακαλούμε πάρα πολύ, συντονιστείτε μαζί μου εδώ στο σταθμό ή πάρτε με τηλέφωνο να σας κλείσω την καμπίνα σας. Έχω ακόμα καλές τιμές, μπαλκόνι για $1,188. Επίσης το τρίτο και τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν έρχονται, πληρώνουν μονάχα τα τάξες. Και το άλλο, ότι θα έχουμε πάρα πολύ ωραία, θα πάμε σε νησιά, μπανάκια, διασκέδαση και θα περάσουμε φανταστικά όπως κάθε χρόνο στην καλύτερη μεγάλη κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με την χριστιανική ώρα, η ώρα της ελπίδας. Και πάλι τηλέφωνο

0: Ελπίδα για τον Έλληνα από το Λόγο του Θεού. Ψάχνεις για ελπίδα? Ελπίζεις στον Θεό? Ο Δόκτωρ Πέτρος Βουλιώτης φέρνει από το 1974 τον Χριστό, την ελπίδα μας, με την ελληνική ώρα της ελπίδας, την εκπομπή των Ελλήνων για τον Χριστό. Σε καλοδεχόμαστε να απολαύσεις ένα σύντομο, εμπνευσμένο μήνυμα, πλαισιωμένο με όμορφη δοξαστική μουσική. Στο τέλος θα σου πούμε να σημειώσεις πώς να έρθεις σε επαφή μαζί μας, αλλά τώρα ας ακούσουμε τον ομιλητή και παραγωγό της ελληνικής ώρας της ελπίδας, δόκτωρα Πέτρο Βουλιώτη.
1: Για 2.500 χρόνια ο Παρθενώνας δεσπόζει στο μέσο της Αθήνας, πάνω στην Ακρόπολη.
2: For over 2,500 years, the Parthenon stands in fairly good condition on the Acropolis in the middle of Athens.
1: Σε όλη την Ελλάδα, τέτοιοι παλαιοί χρυσοί ναοί λένε την ιστορία της πίστης των αρχαίων για τους πολλούς θεούς τους.
2: All over Greece, such golden ruins of old temples is clear evidence of the Greeks' faith to their many gods.
1: Ας πάρουμε λοιπόν στα επόμενα 10 λεπτά ένα σπουδαίο ιστορικό και βιβλικό ταξίδι στην Ελλάδα με θέμα αρχαίοι ναοί.
2: So sit back and for the next 10 minutes, let's take a historical and biblical tour of Greece with the theme Greek temples.
1: Οι ναοί που τους ονόμαζαν Τέμενοι, τότε οι αρχαίοι, βρίσκονταν σε κάθε πόλη αφιερωμένοι σε τοπικές θεότητες.
2: Temples, called by the Greeks Temenos, were built in every city and were dedicated to local deities.
1: Στην Κόρινθο λατρεύαν τον Απόλλωνα, στην Αθήνα τη θεά Αθηνά και στην Έφεσο την Άρτεμη.
2: The Corinthians worshipped Apollo, the Athenians worshipped Athena, and the Ephesians worshipped Artemis.
1: Ενώ όμως κάθε πόλη λατρεύε τη δικιά της θεότητα, όλοι οι ναοί είχαν τέσσερα απαραίτητα στοιχεία. Ένα λίθο, ένα δέντρο, μια πηγή και ένα βωμό.
2: But while every city venerated their favorite god, every temple had the same four unmistakable elements: a stone, a tree, a spring, and an altar.
1: Ο λίθος ή η πέτρα σημείωνε τον ιερό τόπο.
2: The stone marked the location of the holy place.
1: Το δέντρο που απεικόνιζε ομορφιά και συνέχιση ζωής διέφερε σε κάθε πόλη. Η Αθήνα είχε την Ελιά, η Σάμος την Ιτιά, η Δήλος την Φινικιά, τα Δίδυμα τη Δάφνη, η Ολυμπία την Αγριελιά και τα Δόδωνα την Βελανιδιά.
2: The tree represented beauty and continuity, each city having its own. Athens had the olive tree, Samos the willow, Delos the palm, Didyma the laurel, Olympia the wild olive tree, and Dodona the oak.
1: Η πηγή ή ένα ποταμάκι ήταν απαραίτητα για πιώσιμο νερό και καθαρισμό, η ξακουστή κασταλία πηγή που έτρεχε και ακόμα τρέχει στους Δελφούς από τον Παρνασσό, έλεγαν ότι έδινε έμπνευση.
2: The spring, fountains and brooks nearby gave water for drinking and for purity. The famous Castalia Spring of Delphi still gushes out of Mount Parnassus, believed to offer inspiration.
1: Τέλος, πάνω στο βωμό, το θυσιαστήριό τους, άναβε πάντοτε η φωτιά.
2: Finally, the altar, or vomos, as it was called, was the place where the fire was kindled.
1: Όπως συχνά συμβαίνει, τα τέσσερα αυτά στοιχεία των αρχαίων στη λατρεία των θεών τους τα βρίσκουμε και στην Αγία Γραφή.
2: As is often the case, these four images used for the worship of false gods are also found in the Bible.
1: Πρώτα, ο λίθος. Στην Αγία Γραφή, ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Εκκλησίας. Και στην 1 Πέτρου 2:1-10 είναι η εκλεκτή, πολύτιμη και ζωντανή πέτρα. Ο λόγος του είναι το άδωλο γάλα που τρέφει την ψυχή και όποιος γεύτηκε την αγαθότητά του δεν έχει όρεξη για κανέναν άλλον.
2: First the stone. The Bible calls Jesus the cornerstone of the church. In 1 Peter chapter 2 verses 1 through 10, Jesus is the good, chosen and precious cornerstone. His word is like milk that nourishes the soul, and once you have tasted the goodness of the Lord, you have appetite for no other.
1: Ο Χριστός είναι η ζωντανή πέτρα, νίκησε το θάνατο και δίνει νέα ζωή και αιώνια ζωή σε εκείνους που σπατάλησαν τον βίο τους μες στην αμαρτία.
2: Jesus is also a living stone, having defeated death. He now gives new life and eternal life to those whose lives were previously wasted in sin.
1: Όταν επέστρεψε στο σπίτι του ο άστος γιος, ο πατέρας του είπε, Ο γιος μου ήταν νεκρός και ξανάζησε.
2: When the prodigal son returned home, his father said of him, This my son was dead and is alive again. He was lost and is found.
1: Δεύτερον, το δέντρο της Αγίας Γραφής είναι ο Σταυρός. Για ορισμένους είναι μόνο ένα στολίδι. Αλλά για μας που πιστεύουμε είναι ο τόπος των παθών του Χριστού και της σωτηρίας μας.
2: Second, the tree of the Bible is the cross. For some is only a decoration, but for us who believe is the place where Jesus suffered for our redemption.
1: Λέει η 1η Πέτρου 2:24 ότι ο Χριστός βάσταξε τις αμαρτίες μας στο σώμα του πάνω στο ξύλο για να ζήσουμε στη δικαιοσύνη αφού πεθάναμε ως προς τις αμαρτίες με την πληγή του οποίου γιατρευτήκατε.
2: 1 Peter chapter 2 verse 24 reads that Jesus himself carried our sins in his own body on the tree that we having died to sins might live for righteousness by whose stripes you were healed.
1: Στο σταυρό ανέβηκε ο Χριστός για μας και τώρα δίνει συγχώρηση και θεραπεία.
2: On the cross Jesus took our place thus providing forgiveness and healing.
1: Τρίτον, το νερό στην Αγία Γραφή συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα.
2: Then thirdly, the water in the Bible is the symbol of the Holy Spirit.
1: Είπε ο Χριστός, όποιος πιστεύει σε μένα, όπως είπε η Γραφή, ποτάμια ζωντανού νερού θα ρεύσουν από την κοιλιά του. Αυτό δεν το έλεγε για το Πνεύμα που επρόκειτο να παίρνουν όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Στο Ιωάννη 7:38.
2: In John chapter 7 verse 38 through 39, Jesus said, He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water, and this he spoke concerning the Spirit, whom those who believing in him would receive. Chapter 7 verse 38 through 39, Jesus said, He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water, and this he spoke concerning

0: brings in our hearts, leading us to repentance. Then he starts an unstoppable fountain of living water springing up into eternal life.
1: Τέλος, ο γομός είναι ο σταυρός όπου πρόσφερε ο Χριστός την τέλεια θυσία, μια φορά για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών. Και για αυτούς που την δέχονται και τον περιμένουν, θα έρθει δεύτερη φορά για σωτηρία.
0: Finally, the altar is the cross where Jesus offered a perfect sacrifice, once to carry the sins of many. And for those who accept his sacrifice and wait for him, he will appear a second time for salvation.
1: Οι αρχαίοι Έλληνες στόλιζαν τις πόλεις τους με ναούς στους πολλούς θεούς τους. Στην Αθήνα είχαν τον λαμπρό Παρθενώνα της Αθήνας και στην Έφεσο τον ναό της Άρτεμις, ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας.
0: The Greeks graced their cities with temples to their many gods. Goddess Athena was honored in the Parthenon of Athens, the center of wisdom and civilization. Artemis was revered in the famous temple of Ephesus, one of the seven wonders of the ancient world.
1: Στους βωμούς, οι αρχαίοι πρόσφεραν ζώα και ανθρώπινες θυσίες για να καταφέρουν τους ιδιότροπους θεούς τους να τους συμπαρασταθούν.
0: Animals and sometimes human sacrifices were offered on the altars in the hope the capricious gods will have a change of heart and come to their help.
1: Πολλοί ακόμα σήμερα νομίζουν τα καλά έργα κερδίζουν την εύνοια των θεών.
0: Many today still think good works will please God. And gain his favor.
1: Η Αγία Γραφή όμως είναι σαφής. Λέει, αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο τον Ιησούν και στην καρδιά πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς.
0: But the Bible is clear, saying, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
1: Έτσι, οι πέτρες, τα δέντρα, οι πηγές, οι βωμοί δεν ήταν στο σχέδιο του Θεού.
0: So stones, trees, springs and altars were never God's plan for man.
1: Ο μόνος ικανός να σε βοηθήσει είναι ο Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου.
0: All you need to be saved is Jesus, the Savior of the world.
1: Αυτός είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας. Αυτός πήρε τις αμαρτίες μας στο Σταυρό. Αυτός δώρισε το Άγιο Πνεύμα, το ζωντανό νερό. Αυτός έγινε η τέλεια θυσία στο βωμό του θελήματος του Θεού.
0: He is the true cornerstone of the church, the bearer of our sins on the cross, the giver of the Holy Spirit, the living water, and the perfect sacrifice on the altar of the Father's will.
1: Η ιστορία είναι γεμάτη από μάταια ερείπια θρησκειών και θεών.
0: History shows the futility of religious ruins and dead heroes.
1: Πίστεψε τώρα όμως στο Χριστό που είπε «Έγινα νεκρός και είμαι ζωντανός στους αιώνες των αιώνων» και υποσχέθηκε σε καθέναν που πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί αλλά να έχει αιώνια ζωή.
0: Instead, look to Jesus who said, «I was dead». And behold, I am alive forevermore, and who promised that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Mona.

0: Η ελληνική ώρα της ελπίδας. Η εκπομπή αυτή υποστηρίζεται οικονομικά από ακροατές και φίλους σαν και σένα που την αγαπούν και περιμένουν κάθε εβδομάδα να την ακούσουν από το 1974. Άκουσε μας επίσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και αν βρίσκεσαι, στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα www.greeksforchrist.org και στείλε μας τα email σου στο mail παπάκι greeksforchrist.org. Αν έχεις κάποια πνευματική ανάγκη, κάποια ερώτηση να κάνεις ή αν θέλεις μια δωρεάν Καινή Διαθήκη, πάρε μας τώρα στο τηλέφωνο 510-536-1033. Επαναλαμβάνω, 510-536-1033. Ή γράψε μας στο PO Box 6536, Oakland, California 94603. Επαναλαμβάνω, PO Box 6536, Oakland, California 94603. Είμαστε εδώ για να σου φέρουμε την ελπίδα που δίνει ο Άγιος Λόγος
1: του Θεού. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την Χριστιανική Ώρα που μεταδίδεται κάθε Σάββατο, The Greek Hour of Hope. Ραδιοφωνικός σταθμός της Κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ινίων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Τα τηλέφωνα μας εδώ είναι 727-725-5555 στο στούντιο που πάνε στον αέρα ή αν θέλετε τηλεφωνήστε μου κατευθείαν στο κινητό μου στο 727-481-0812 για διαφημίσεις, αγγελίες και οτιδήποτε πληροφορία χρειάζεστε. Πάρτε με τηλέφωνο. Don't miss our Greek annual cruise. It's January 30th, 2027. Please call Angelos 727-481-0812. Τηλεφωνήσουμε για τον κραζέρα μας στο χρόνο. 727-481-0812. Be a Greek for a week with Angelo with my big fat Greek roots. Συνεχίζουμε την επόμενη μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σήμερα στο Γεύση Restaurant έχει πολύ ωραία ελληνική βραδιά, πολύ ωραία φαγητά. Κυριακή θα έχει το μπουφέ, δηλαδή αύριο, Κυριακή μετά από την εκκλησία έχει το μπουφέ, αλλά και το Σαββάτο το βράδυ έχει ελληνική μουσική με τον Νίκο Ευθυμιάδη.
2: Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
3: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2000. 2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τελείπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τελείπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, Ισουντανίδων. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, Ισο Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clivor Largo Road, Ισο Clivor.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening Γεύση. 861 Blossomer Road στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

0: Το ξέρεις ότι στο γάμο σας με φλέρταρε.
1: Σε φλέρταρε ο Μάριο?
0: Ναι.
1: Δεν είσαι ο τύπος του.
0: Το θυμάμαι σαν είναι τώρα.
2: Κόντος Ρουφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

ραδιοφωνικό και τηλεφωνικό σταθμό Φωνή των Λινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Βλέτι. Από την Ιούλια Καραπατή.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα θάγωνε. Σας περιμένουμε.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
3: Μουγλά μου γλυκιά, όρεψε και σπάστα όλα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Sunday Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Έλα πάμε.
2: Σ' αριθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στη καρδιά.
2: Είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός AM.

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Προσθέτω

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
2: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Blossomer Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

0: Gondo Beer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondo Beer Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondo Beer Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondo Beer Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Νάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Αχ,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, Ισοκλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Pinellas Avenue, Taos Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας με τους 6 νεκρούς στην πλάκα. 4 Αμερικανοί τουρίστες, ένα νιόπαντρο ζευγάρι και 2 ηλικιωμένοι. Έκρηξη στο δεύτερο όροφο του κτηρίου που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Τέταρτη Γερα Πετρίτη Φιντάν στη Νέα Υόρκη συμφώνησαν για νέα συνάντηση και ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Τα μηνύματα της Αθήνας για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και το τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Μείωση κατανάλωσης προκαλούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Νέα άνοδος αναμένεται στην αρχή της εβδομάδας. Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις των επιδοτήσεων από το κράτος και τα δηληστήρια. Εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί συνέρευσαν στα Ηλίσια Παιδεία για την υπαίθρια θεία λειτουργία από τον Πάπα Λέοντα. Χρειάστηκε 40 λεπτά για να φτάσει με το παπικό όχημα από την αψίδα του Θριάμβου μέχρι την πλατεία Κονκόρντ. Στον Δρύκα κακοκαιρία στις Ηνωμένες Πολιτείες, τριελώδεις άνεμοι και καταρακτώδεις βροχές στις ανατολικές ακτές της χώρας. Προβλήματα στις μετακινήσεις, ακυρώσεις πτήσεων. Τραγικός είναι ο επίλογος στην πλάκα μετά την ανάσυρση 6 συνολικά νεκρών από τα ερείπια του κτηρίου της Οδού Λυσικράτους. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν 2 ηλικιωμένοι και 4 Αμερικανοί τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Ήταν 2 ηλικιωμένοι και 4 Αμερικανοί τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας.

0: μετά από συντονισμένη επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος, νεκροί ανασύρθηκαν αρχικά το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο του κτηρίου και στη συνέχεια και οι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για δύο αδέρφια και τους συντρόφους τους.
1: Στο σημείο είχε εντοπιστεί το απόγευμα της Παρασκευής μια τσάντα που περιείχε το μισθωτήριο της κατοικίας, καθώς και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των ενίκων. Όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και μέχρι την ανάσυρση και της τελευταίας ουρού, τα σωστικά συνεργεία με ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, με ειδικές θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό αγνοωμένων και εκπαιδευμένα σκυλιά έψαχναν για ίχνη ζωής.
2: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχει ακολουθηθεί το πρωτόκολλο έρευνας και διάσωσης που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που καταραίει κτίριο σε περίπτωση σεισμού.
1: Στην επιχείρηση πήραν μέρος 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ. Τα ξημερώματα οι διασώστες εντόπισαν την πρώτη σωρό.
3: Οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται. Ενώ νωρίτερα, λίγο πριν τις 2 το πρωί, εντοπίστηκε μέσα στα ερείπια και ανεσύρθη η σωρός μιας γυναίκας.
4: Την άκρη το κτίριο όλο, δηλαδή όλο το τετράγωνο, τόσο μεγάλη έκρηξη, τόσο έντονη τέλος πάντων.
1: Η έκρηξη έγινε στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής, σε κτίριο στην Πλάκα, στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλής Αμαλίας, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Κάμερα ασφαλείας διπλανού ξενοδοχείου κατέγραψε τον εκοφαντικό θόρυβο και τον πανικό που επικράτησε.
5: Ξαφνικά έγινε ένας χρότος εκοφαντικός. Η πόρτα μου άνοιξε. Εγώ νόμιζα ότι ήταν σεισμός.
1: Το κτίριο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Το οστικό κύμα προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια.
6: Μιλάμε για δύο κτίρια τα οποία είναι και αυτά σε αχρηστία τα διπλανά και πρέπει γρήγορα να τρέξει η διαδικασία και αυτά. Είναι επικίνδυνα δηλαδή. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές επίσης ρογμές και θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα.
1: Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης.
7: Η διαρροή φυσικού αερίου φαίνεται πως είναι το επικρατέστερο σενάριο της φωνικής έκρηξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη έγινε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που υπήρχε αυτόνομος λέβητας. Πάντως, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα.
8: Οι ενδείξεις που υπάρχουν από την αστόρα έρευνα των αρχών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Earth News, οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο που έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ήταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Στον πρώτο όροφο υπήρχε παλιότερα, όμως από το 2021 ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει τη διακοπή του, όπως και έγινε.
9: Η αλλαγή, η έκρηξη από φυσικό αέριο θα πρέπει η συσσόρευση του φυσικού αερίου θα είναι σε ένα κλειστό χώρο με πολύ μεγάλη ποσότητα.
10: Αυτή η φωτογραφία δείχνει ότι στο διπλανό κτίριο, όπως φαίνεται, το διπλανό κτίριο έχει πάθει ζημιά μόνον, κυρίως δηλαδή, ο δεύτερος όροφος.
11: Ναι.
10: Ενώ οι υπόλοιποι και κάτω και από πίσω δεν έχουν υποστεί τόσο μεγάλη ζημιά. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η έκρηξη στο κτίριο για το οποίο συζητούμε έγινε στο δεύτερο όροφο.
8: Το φυσικό αέριο φαίνεται πως χρησιμοποιούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι για τη θέρμανση και την κουζίνα. Ο μικρός λέβητας ως τώρα δεν έχει βρεθεί παρά μόνο σε λινώσεις. Εκτιμάται λοιπόν πως κάποια στιγμή, ίσως κατά τη διάρκεια της νύχτας, τέθηκε σε λειτουργία η κουζίνα και δεν έγινε σωστή διακοπή ή υπήρξε διαρροή. Υπήρξε συνεχής παροχή αερίου στο χώρο μέχρι που έφτασε στο 15% συγκέντρωση αυτών, ώστε να δημιουργηθεί το κριτικό μείγμα και από ένα σπινθυρισμό. Όταν πήγαινε επομένως στο μπάνιο ηλικιωμένη και άνοιξε το φως, προκλήθηκε η έκρηξη. Η σωρός της βρέθηκε δίπλα στον υπτήρα του μπάνιου.
6: Υπάρχουν πραγματογνώμονες οι οποίοι συλλέγουν τα δεδομένα. Να πω ότι τα σε συνεργασία και σε καθοδήγηση με τους πραγματογνώμονες τα πηγαίνουμε σε ειδικό χώρο εναπόθεσης, όπου οι πυροσβεστικοί και οι αρμόδιοι φορείς εκεί θα κάνουν όλους τους ελέγχους. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι είναι αέριο.
8: Το φυσικό αέριο συγκεντρώνεται προς τα πάνω και το αέριο προς τα κάτω. Η έκρηξη και το οστικό κύμα δείχνουν πως έγιναν προς τα πάνω, κάτι που ενισχύει την πεποίθηση για το φυσικό αέριο. Ως προς την πλήρη κατάρρευση του κτηρίου, θεωρούν οι αρχές ότι οφείλεται και στην παλαιότητα της οικοδομής.
12: Δεν ήταν σύγχρονο κτίριο,

0: μετά του ήταν μεγάλη. Δεν είχε φέροντα οργανισμό σε όλη την έκτασή του. Ήταν από τυχοποιία, τούβλα, τα οποία ιδιαίτερα ευπαθή σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Τα σενάρια που από τη συνεχιζόμενη έρευνα τείνουν να εξαιρεθούν είναι της Βιάλης Προπανίου, αφού δεν βρέθηκε, ενώ δεν πρόκειψε διαρροή από άλλο σημείο και τον κόκτηριο που να βρήκε διαφυγή στο τριόροφο της Λυσικράτους, κάτι που είχε γίνει το 2022 στη Λεωφόρο Σεγκρού. Επίσης φαίνεται να γίνει το ακριβώς αντίστροφο με τις συνθήκες που επικράτησαν στο εργοστάσιο της Βιολάντα, αφού η διαρροή φαίνεται πως ήταν στον ίδιο χώρο που έγινε και η έκρηξη.
2: Στο σημείο λοιπόν που έγινε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτους βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης.
3: Και πριν από λίγο, Ευρυδίκη, και μετά από 40 ώρες όπου το πυροσβεστικό σώμα ήταν εδώ, ολοκληρώθηκε και η διαδικασία το να περισυλλέξουν τα μπάζα, όλα τα υλικά δηλαδή που είχε η οικοδομή. Τώρα βλέπετε πίσω μου, σας δείχνει και ο Πέτρος Ολιόλιος, το όχημα το οποίο έχει σταματήσει. Μετά από περίπου 40 ώρες υπάρχει μια παύση εδώ και από αύριο θα συνεχίσουν να περισυλλέξουν και τα υπόλοιπα υλικά. Φυσικά σε εξέλιξη είναι η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, όπως είπες και εσύ, για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Το επικρατέστερο σενάριο, όπως ακούσαμε και από το ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτίδη, είναι να έγινε στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας από έκρηξη από φυσικό αέριο. Ωστόσο, περισσότερα θα γνωρίζουμε και με το επίσημο πόρισμα.
2: Τώρα, Σπυριδούλα, τι γνωρίζουμε για τα 6 θύματα της τραγωδίας?
3: 6 στο σύνολο, 2 ηλικιωμένοι, ένα ζευγάρι, ένας Βρετανός με μία Ελληνίδα. Ο Βρετανός ήταν 77 ετών, όπου διέμεναν μόνιμα στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, ενώ από κάτω μίστοναν με βραχυχρόνια μίσθωση 4 Αμερικανοί, ένα ζευγάρι νιόπαντρο, το οποίο φαίνεται σύμφωνα πληροφορίες να έφτασε και στη χώρα μας για να γιορτάσει το γάμο τους με ταξίδι του μέλητος, και μαζί του συνόδευαν ο αδερφός της νύφης με την κοπέλα του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δυστυχώς η νύφη ήταν και έγκυος 3 με 4 μηνών σε ένα μωράκι. Δυστυχώς και οι 6 στο σύνολό τους σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Τώρα από αύριο, όταν θα γίνει και η νεκροψία, νεκροτομή, θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες, τόσο για το αν είναι όντως έγκυος όπως έχουν ενημερώσει οι συγγενείς της, όσο και για τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.
2: Μάλιστα, Σπυριδούλα Κακλατζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μείωση κατανάλωσης καυσίμων καταγράφεται στην ελληνική αγορά, φαινόμενο που αποδίδεται στην παρατεταμένη περίοδο ακρίβειας στην Αγγλία. Ο Σεπτέμβριος θα κλείσει με την αμόλυβδη στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου και οι ελπίδες για αποκλιμάκωση μετατίθενται πλέον για τον Οκτώβριο, στη διάρκεια του οποίου τα καύσιμα θα επιδοτηθούν τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια.
4: Ο βασικός νόμος της οικονομίας που ορίζει ότι η άνοδος των τιμών οδηγεί τελικώς σε μείωση της ζήτησης επιβεβαιώνεται. Υπό το βάρος των αυξήσεων στην Αγγλία, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι οδηγοί αγοράζουν όλο ένα και λιγότερα λίτρα.
5: Κυκλοφορώ ελάχιστα, αλλά 50 ευρώ έβαζα μέχρι τώρα δεν θα με φτάνει.
4: Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών αποτυπώνουν μεγάλη μείωση στις εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η οποία προκύπτει από το μειωμένο όγκο πωλήσεων. Στο 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου περιορίστηκαν στα 2,62 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,82 δισεκατομμύρια ευρώ πέρσι.
6: Ο κόσμος δυσανασχετεί. Κάθε μέρα ακούμε παράπονα. Η κίνηση, ναι μεν, μπορεί να έχει μειωθεί, αλλά είναι παράλληλα και με τον τουρισμό που περνάει και η περίοδο σιγά σιγά.
4: Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να κλείσει με τις υψηλότερες τιμές από την έναρξη του πολέμου, ενώ παράγοντες της αγοράς αναμένουν νέες ανατιμήσεις στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων από την ερχόμενη Τρίτη.
7: Έχει περιοριστεί πάρα πολύ ο καταναλωτής, έτσι, τόσο στη βενζίνη, αλλά και στο πετρέλαιο που το χρησιμοποίησαν μέσον μετακίνησης.
4: Η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλό του Μαΐου, που ήταν 1,60 ευρώ το λίτρο, και πλέον έχει φτάσει τα 1,63 ευρώ, 37 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με την έναρξη του πολέμου. Η δηληστηριακή τιμή του ντίζελ υποχώρησε αυτή την εβδομάδα και πλέον φτάνει τα 1,56 ευρώ το λίτρο, από 1,64 ευρώ που ήταν το υψηλό της 21ης Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, αυτή η μείωση δεν πρόλαβε ουσιαστικά να περάσει στην Αγγλία.
8: Αν πρέπει να μετακινηθείς και να πας μακριά, αναγκαστικά το χρησιμοποιείς. Αλλά η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. πρώτη φορά γέμισε με 85 ευρώ.
4: Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στις επιδοτήσεις που θα ανακοινώσουν την Τετάρτη κράτος και δηληστήρια.
9: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα δημιουργούσε ένα μόνιμο και σταθερό δημοσιονομικό κενό. Και από την άλλη πλευρά, το δίζελ κίνησης έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης 420. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει κατώτατο όριο το 330, άρα έχουμε 9 λεπτά ουσιαστικά δυνατότητα.
10: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Buiu Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
11: Αλυσίδων σούπερ μάρκετ να ανακοινώνουν τις τιμές των απορροκυπευτικών. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2026 παρατείνεται το μέτρο που προβλέπει το τρίμηνο μπλόκο στις προωθητικές ενέργειες σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί ανατιμήσεις. Η συγκράτηση των τιμών επιχειρείται σε μία περίοδο που στα ράφια φαίνεται να ανοίγουν νέα πληθωριστικά μέτωπα. Ανησυχία για αύξηση στην τιμή της φέτας προκαλεί η μείωση της παραγωγής εγωπρόβειου γάλακτος κατά 80.000 τόνους λόγω των ζωονόσων και του περιορισμού του ζωικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παραγωγή φέτος αναμένεται να μειωθεί κατά 20.000 τόνους και η τιμή δεν αποκλείεται να φτάσει τα 14 με 16 ευρώ από 12 με 14 που είναι σήμερα.
12: Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση σε πρόβειο γάλα, οι κτηνοτρόφοι μας θα εισπράξουν φέτος και ζητάνε από 15 μέχρι 25 λεπτά το κιλό πάνω από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί η φέτα να ανέβει σε κόστος μόνο από την πρώτη ύλη 1 με 1,5 ευρώ το κιλό στην παραγωγή. Αυτό σημαίνει στη λιανική κάτι παραπάνω, περίπου 2 ευρώ.
11: Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις και για άλλα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα.
13: Τα προϊόντα που έχουν βάσει το πρόβειο γάλα. Και γραβιέρες και γιαούρτια, πρόβια κλπ.
11: Προβληματισμό προκαλεί και η μείωση του αριθμού των αμνοερυφείων, με τους κτηνοτρόφους να επισημαίνουν ότι τα ζώα που θανατώθηκαν λόγω των ζωονόσων δεν έχουν αναπληρωθεί. Έτσι, η τιμή για το αρνί από τα 14 με 14,5 ευρώ το κιλό δεν αποκλείεται να φτάσει στα 16,5 ευρώ και για το κατσίκι να αγγίξει ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό.
14: Λείπουν τεμάχια, λείπουν γεννήσεις. Και όταν λείπουν αριθμοί ζώων, λείπουν και αριθμοί ζώων στα σφάγια. Που σημαίνει ότι θα υπάρξει έλλειψη και στο κρέας. Πιστεύω ότι τουλάχιστον 1 με 2 ευρώ θα ξεφύγει το επόμενο διάστημα.
11: Η έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ για το 2025 δείχνει αύξηση της μηνιαίας δαπάνης για τα τρόφιμα κατά 4,1% στα 371 ευρώ και για τα κρέατα κατά 9,9%.
15: Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυελλώδεις άνεμοι και καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και ακυρώσεις δεκάδων πτήσεων.
16: Ορμητικά κύματα σπάνε πάνω στις προβλήτες ενώ ο άνεμος σαρώνει την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.
17: You can hear it, you can feel it. Take a look behind me. We are on the inland. You can see right now the strength of how these waves are crashing.
16: Στα νησιά Outer Banks της Βόρειας Καρολίνας τα κύματα έφτασαν ήδη τα 5,8 μέτρα ενώ άνεμοι φτάνουν σε ρυπές έως και τα 95 χιλιόμετρα την ώρα. Παρόμοια εικόνα και στο New Jersey, όπου τα νερά αρχίζουν να περνούν στους δρόμους.
18: This is 10 feet high and spilling over onto the street next to me. And high tide, Tom, has not yet come.
17: We were no
19: Ocean City, where we've had days of pounding surf and erosion that have actually eaten away at the beaches here, but we are starting to see some coastal flooding underway.
16: Δρόμοι πλημμυρισμένοι. Τα αυτοκίνητα δυσκολεύονται να κινηθούν και οι πεζοί ψάχνουν τρόπο για να περάσουν.
20: This is all salt water, and you see people trying to get through this.
16: Βόρεια στη Νέα Υόρκη οι κάτοικοι παίρνουν μέτρα προστασίας. Βάζουν τσουβάλια άμμου στις εισόδους και σηκώνουν πιο ψηλά ηλεκτρικές συσκευές και καναπέδες. Ήδη η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στα αεροδρόμια και καταγράφονται καθυστερήσεις σε πολλές πτήσεις, την ώρα μάλιστα που είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
21: Don't travel if you don't have to. If you live in a basement, know your exits and be ready to move if water approaches.
16: Και η κακοκαιρία δεν υποχωρεί. Οι άνεμοι και τα κύματα αναμένεται να συνεχίσουν να χτυπούν τις ακτές μέχρι και τη Δευτέρα.
15: Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κάνει την εμφάνισή της στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας. Στο στούντιο είναι μαζί μας η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, για να δούμε πού παρουσιάζονται τα πιο έντονα φαινόμενα.
22: Πραγματικά λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία σήμερα έχει γίνει αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες. Να πούμε ότι σήμερα γενικά οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες εκδηλώθηκαν και συνεχίζουν να εκδηλώνονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Πελοποννήσου, κυρίως στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην περιοχή των Κυθύρων. Είναι ενδεικτικό να σημειώσουμε ότι στο σταθμό του αστεροσκοπίου στον Καβομαλιά έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 χιλιοστά βροχόπτωσης από καταιγίδα τις απογευματινές ώρες σήμερα. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό αυτό. Παράλληλα, να πούμε ότι ενισχύονται οι βορειοανατολικοί άνεμοι, θα φτάσουν τις αμέσως επόμενες ώρες στα 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, ενώ έχουν αρχίσει ήδη από σήμερα να εκδηλώνονται και κάποιες ισχυρές καταιγίδες εκεί στο βορειοδυτικό Αιγαίο, στην περιοχή των Σποράδων, οι οποίες τις αμέσως επόμενες ώρες, δηλαδή πηγαίνοντας προς την Κυριακή, θα μετατοπιστούν στην περιοχή της Εύβοιας.
15: Ναι.
22: Και τώρα, αύριο Κυριακή, η Εύβοια είναι που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, τόσο με ισχυρές καταιγίδες, όσο και με συνεχόμενες βροχοπτώσεις εξαιτίας αυτού του πολύ ενισχυμένου βορειοανατολικού ρεύματος που θα φτάνει τα 8 μποφόρ και αύριο στο Αιγαίο. Οπότε οι γύρω περιοχές της Εύβοιας, η Εύβοια κυρίως, αλλά και οι Σποράδες, η Μαγνησία, θα έχουν μεγάλα ποσά βροχόπτωσης αύριο, καθώς επίσης και κάποιες ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε στην περιοχή της Κρήτης. Όλα αυτά βέβαια μέχρι αύριο τις απογευματινές ώρες.
15: Από Δευτέρα από εκεί και πέρα, θα δούμε βελτίωση.
22: Σαφώς βελτιώνεται ο καιρός, πολύ πολύ λιγότερες οι βροχοπτώσεις, δεν περιμένουμε πλέον έντονα φαινόμενα. Ο βορειάς βέβαια θα παραμείνει ενισχυμένος.
15: Οπότε και οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ίδιες, απλά θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα.
22: Ακριβώς. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές σχετικά για την
15: Αναστασία Τυράσκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εκδηλώσεις λατρείας για τον Πάπα στο Παρίσι. Περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κονκόρντ και στα Ηλίσια Παιδεία για τη μεγαλοπρεπή ανοιχτή λειτουργία, ενώ εκατοντάδες ιερείς εξομολογούσαν και κοινωνούσαν τους πιστούς στα πεζοδρόμια.
23: Λαοθάλασσα πιστών σχηματίστηκε στην πλατεία Κονκόρντ και τα Ηλίσια Παιδεία στο κέντρο του Παρισιού για την υπαίθρια θεία λειτουργία του Πάπα Λεόντα του 14ου. Ο Ποντίφικας χρειάστηκε 40 λεπτά για να φτάσει με το παπικό όχημα την αψίδα του θριάμβου μέχρι την πλατεία Κονκόρντ. Το πλήθος απλωνόταν σε μήκος 2 χιλιομέτρων και ο Πάπας σταματούσε συνεχώς για να ευλογήσει μωρά και πιστούς με ειδικές ανάγκες.
24: Je pense à vous, chers jeunes. Vous êtes l'Église d'aujourd'hui. Comme il est beau de voir votre enthousiasme, votre dynamisme, votre engagement de la joie au sein des communautés chrétiennes.
25: On a tous une flamme en nous, on est tous tellement heureux d'être là aujourd'hui, donc je pense que vous pouvez demander à tout le reste, mais est-ce que vous êtes contents d'être là?
23: Στα πεζοδρόμια από τα Ηλίσια Παιδεία μέχρι την πλατεία Κονκόρντ, εκατοντάδες ιερείς εξομολογούσαν και κοινωνούσαν τους πιστούς. Πολλοί από τους περίπου 700.000 καθολικούς που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας σχημάτιζαν ουρές και περίμεναν υπομονετικά. Εικόνες πρωτόγνωρες για το Παρίσι. Το βράδυ ο Πάπας Λέων ο 14ος προσευχήθηκε στη σπηλιά της Μασαβιέρ στο ιερό προσκύνημα της Λούρδης. Ενώ στις θρησκευτικές εκδηλώσεις ήταν παρόντες πολύ επίσημοι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δεν παρίσταται, τηρώντας την αρχή του διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας, η οποία επιβάλλει την πλήρη θρησκευτική ουδετερότητα στον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.
15: Σύντομο τετατέτ είχαν στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Οι υπουργοί εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου, με την Αθήνα να σημειώνει ότι οι διεύλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, ωστόσο θα πρέπει να αμβληθούν οι εντάσεις που προκαλούνται από την Άγκυρα.
0: Μήνας υψηλών διπλωματικών απαιτήσεων αποδεικνύεται ο Οκτώβριος, καθώς η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια συγκυρία έντονων διεθνών αναταράξεων. Στο επίκεντρο της ελληνικής θητείας θα βρεθούν όχι μόνο οι φλέγουσες παγκόσμιες κρίσεις, δηλαδή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολική συναπαγόμενη ενεργειακή απειλή, αλλά και η ιστορική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια στιγμή η ελληνική διπλωματία διατηρεί την προσοχή της στραμμένη και στα ελληνοτουρκικά. Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν είχαν σύντομη συνομιλία στη Νέα Υόρκη, συμφωνώντας σε μελλοντική επαφή. Ανώτατη διπλωματική πηγή αναφέρει ότι ουδέποτε έπαυσαν οι διάβλοι επικοινωνίας.
1: Έχει παραχθεί περισσότερη ένταση από εκείνη που ξέραμε. Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, να αμβλύνουμε τις τριβές. Αυτό όμως δεν εξαρτάται από εμάς.
0: Για το Κυπριακό, η ίδια πηγή έκανε λόγο για μεγάλη κινητικότητα, εκτιμώντας ωστόσο ότι τα σημερινά δεδομένα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία για πρόοδο μέχρι τη λήξη της θητείας Γκουτέρες. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδας αναφέρθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών στάθηκε σε τριμερείς συναντήσεις με Κύπρο, Ιορδανία και Αίγυπτο, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου.
2: Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική. Είχαμε δύο τριμερείς συναντήσεις σημαντικές με Κύπρο και Ιορδανία, Κύπρο και Αίγυπτο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παρουσία τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας σε μια περιφέρεια η οποία κλειδονίζεται από τους πολέμους στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
0: Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η ελληνική διπλωματία στρέφει το βλέμμα της στα επόμενα κρίσιμα ορόσημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η Αθήνα έχει μπροστά της δύο βασικές προκλήσεις. Αρχικά την έρευνα για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Η στάση της Τουρκίας δεν επηρεάζει τον ελληνικό σχεδιασμό. Η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να εκδώσει τη σχετική ναύτεξ μόλις ζητηθεί. Ανώτατη διπλωματική πηγή αναφέρει ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά, επισημένοντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου και τη γαλλική συμμετοχή. Το δεύτερο πεδίο δοκιμής είναι το τουρκικό νομοθέτημα, που φέρεται να οδηγείται προς κύρωση στην Εθνοσυνέλευση, όπου η Άγκυρα επιχειρεί παράνομα να θεσμοθετήσει τις πάγιες αναθεωρητικές της θέσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να παρακολουθεί στενά τις τουρκικές κινήσεις.
15: Σκεύασμα που διαφημιζόταν στα social media υποσχόταν αλλίωση αποτελεσμάτων στα αλκοτέστ. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και κατηγορείται ένας 59χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης έχει το ρεπορτάζ, Θοδωρή.
3: Εγώ σε έναν εφάνταστο τρόπο βρήκε ένας 59χρονος για να προωθήσει ένα σκεύασμα που εμπορευόταν η εταιρεία του από τη Βουλγαρία με παράρτημα στον Κορυδαλό, το οποίο υποσχόταν πως με την κατανάλωσή του γινόταν αλλίωση αποτελεσμάτων στο αλκοτέστ. Ειδικότερα μετά από σχετική καταγγελία μέσω του GovGR στη δίωξη κυβερνού εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε έρευνα από την οποία ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος ως διαχειριστής της ιστοσελίδας, καθώς και εταιρεία που αποτελεί θυγατρική της εταιρείας Μέτρα στη Βουλγαρία με σκευάσματα ευεξίας. Επιπλέον ενημερώθηκε ο ΕΟΦ και ο ΕΦΕΤ. Κατά τον έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο του ΕΦΕΤ, μάλιστα στην εταιρεία στον Κορυδαλό, εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του συγκεκριμένου ροφήματος, τα οποία δεσμεύτηκαν για τη διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης. Παράλληλα, από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι τα σκευάσματα δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις, ενώ από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές σε μεγαλύτερες ποσότητες από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης σε ποτά που έχουν εγκριθεί από το ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στις διαφημίσεις που έκανε συγκεκριμένη εταιρεία στα social media, ανέφερε πως το σκεύασμα περιείχε βιταμίνες C, β6 και πράσινο τσάι και πως είχε ποσότητα καφεΐνης. Μάλιστα, κυκλοφορούσε με διάφορα εφάνταστα σλόγγαν για να πείθουν όσους ήθελαν να πιούν και να ξεφύγουν από τα αλκοτέστ, ενώ το μπουκαλάκι κόστιζε συνήθως 10 ευρώ.
15: Μάλιστα, Θόδωρη Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, άφαντη παραμένουν οι δράστες της επίθεσης με πυροβολισμούς σε καφετέρια στον Άγιο Παντελήμωνα το βράδυ της Παρασκευής. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η 10ετών κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν.
4: Ξεκαθάρισμα μεταξύ αλβανικών συμμοριών για ναρκωτικά εκτιμούν οι αρχές ότι βρίσκεται πίσω από τους πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του καφέ μπαρ στην οδό Αγορακρήτου φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με κρατούμενους στις φυλακές αλβανικής καταγωγής.
5: Τσακωμή με τους γείτονες. Τσακωμή επάνω στις πλατείες μπροστά στα παιδιά. Πουλάνε ήδη ναρκωτικών σε παιδιά από μία δομή εδώ δίπλα.
4: Όπως αποτυπώνεται από το AI του Earth News, οι τέσσερις δράστες έφτασαν με το αυτοκίνητο έξω από το κατάστημα και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ. Μέσα εκείνη την ώρα υπήρχαν ακόμα πελάτες. Ένα 10χρονο κορίτσι, η κόρη του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε στο πόδι. Το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
5: Ακούμε καταρρυπάς από οπλοπολιβόλο. Πέσαμε όλοι κάτω.
6: Βλέπω τρία άτομα που μπήκανε σαμάκι, όχι τρέξιμο. Κανονικό βάδι.
4: Το αυτοκίνητό τους βρέθηκε καμένο σε ερημική περιοχή στον Ασπρόπυργο. Μέσα οι δράστες είχαν αφήσει ένα καλάσνικο.
7: Μετά το θόρυβο διαφθάθηκα στο μπαλκόνι, άκουγα μια γυναίκα να ουρλιάζει, να κλαίει, ήταν σε σοκ και την είδα ότι είχε και ένα άλλο παιδάκι, ας πούμε, και ανέβαιναν την αγορά προς τα πάνω. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν η μητέρα του παιδιού που λένε ότι είχε τραυματίσει.
4: Ο ιδιοκτήτης του καφέ μπαρ έχει βαρύ ποινικό μητρό. Το 2016 είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών, ύστερα από συμπλοκή με αστυνομικούς σε χασισοφυτεία. 5 χρόνια αργότερα, το 2021, αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Μαλανδρίνου με περιοριστικούς όρους. Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
15: Εξαιρετικά σημαντική για την υπόθεση Μαζονάκη είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η αποκάλυψη των επικοινωνιών των κατηγορούμενων γιατρών αναμένεται να βγάλει στο φως τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και να φωτίσει κρίσιμες πτυχές των όσων διαδραματίστηκαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου.
8: Όλες οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων, ακόμη και αυτές που έγιναν τουλάχιστον 24 ώρες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να αποκαλυφθούν ύστερα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η εντολή του 32ου ανακριτή για άνοιγμα όλων των τηλεφώνων δίνει στους αστυνομικούς τη δυνατότητα να ανακτήσουν μηνύματα και δεδομένα, ακόμη και αν αυτά έχουν διαγραφεί.
9: Μπορεί να μην μπορούμε να έχουμε το περιεχόμενο των συνομιλιών, έχουμε όμως περιεχόμενο μηνυμάτων όταν γίνεται η άρση τηλεφωνικού απορρίτου, ακόμα και μηνυμάτων που μπορεί να έχουν διαγραφεί είτε από εφαρμογές είτε από την απλή διαδικασία αποστολής μηνυμάτων.
8: Τα μηνύματα πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή θα αποδείξουν και ποιοι από τους μάρτυρες έχουν δώσει ψευδείς καταθέσεις στην αστυνομία.
26: Θα δώσει ποιος τηλεφώνησε, σε ποιον τηλεφώνησε και την διάρκεια κλήσης και άλλα στοιχεία, τις κεραίες και θα μας δώσει ένα σημαντικό αριθμό πληροφοριών.
8: Υπό διερεύνηση παραμένει και ο ακριβής αριθμός όσων βρίσκονταν στο ιατρείο όταν άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Γιώργος Μαζονάκης στην προφυλακισμένη γιατρό εξετάζεται από τις αρχές. Είναι μία ημέρα πριν από το θάνατό του. Ο τραγουδιστής εκφράζει προβληματισμό όχι μόνο για τη θεραπεία αλλά και για το κόστος.
27: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω. 6 ή 3 χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς. Άλλα θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
8: Το μήνυμα επιβεβαιώνεται και από τον υπνοθεραπευτή.
28: Γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και συμφωνούν στα λεφτά και στις θεραπείες. Σε μήνυμα προς τη γιατρό την Τρίτη το πρωί της έγραψα, θα τον στριμώξω αναφερόμενο στο δικό μου ραντεβού για Τετάρτη το απόγευμα.
8: Μιλώντας στο Earth News, ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή έδωσε τη δική του ερμηνεία για τη φράση «θα τον στριμώξω».
29: Δεν έχει να κάνει, το τονίζω, με κάτι που είναι πριν, το βασικό είναι αυτό. Άρα δεν τον συγκύρισε, άρα δεν τον πίεσε. Είναι για Τετάρτη απόγευμα μετά το ραντεβού για την πλασμαφαίρεση που αποφασίζουν οι δυο τους, είναι καθαρό, Γάκα και Μαζονάκης. Και σε κάθε περίπτωση αυτό δεν έχει καμία ποινική χρειά. Αλλά και πάλι δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Ίσως να λέγανε μια κουβέντα παραπάνω σε σχέση με την πιθανότητα συνεργασίας με τη ΓΑΚΑ.
8: Από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα διαπιστωθεί αν είχε χορηγηθεί μέθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζονάκη.
15: Εκτός σύνορων τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει την Ιρανική πρόταση που θέλει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς εντός 7 ημερών με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η Τεχεράνη πιέζεται οικονομικά, ενώ το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών παραμένει ανοιχτό μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.
4: Μετά την ανάρτηση αυτή στο Truth Social, στην οποία ο πρόεδρος Τραμπ επανεμφανίζει τα στενά του Ορμούζ με το όνομά του, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση διαστόματος του ιδίου. Η πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος απορρίπτεται. Σύμφωνα μάλιστα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί πιθανή την επιστροφή στις εχθροπραξίες μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.
10: What would be the conditions to reopen the Strait of Hormuz?
11: We had previously reached an agreement based on the MOU that was signed in Pakistan.
4: Με βάση την πρόταση του Ιράν, τα στενά του Ορμούζ μπορούν να ανοίξουν σε 7 ημέρες. Αρκεί να αρθούν οι κυρώσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός σε βάρος του και να ξεπαγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του αξίας τουλάχιστον 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
12: These actions can be taken in 4-5 days, so in day 6 the strait will be open. And on day 7 the talks with the US will be started for the final deal on mutually agreed subjects.
4: Η Wall Street Journal όμως εμφανίζει τον πρόεδρο Τραμπ σκεπτικό με τις προθέσεις της Τεχεράνης. Η πρότασή της δεν συνιστά πρόοδο, αλλά γρηγορότερη εφαρμογή των όσων προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει δύο πλευρές αρχές καλοκαιριού. Και για τον Λευκό Οίκο αυτό δείχνει ότι το καθεστώς δυσκολεύεται να απορροφήσει την οικονομική πίεση από τον ναυτικό αποκλεισμό και την ασφυξία στην οποία οδηγούνται οι ιρανικές αερογραμμές εξαιτίας των δευτερογενών αμερικανικών κυρώσεων.
15: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται τα μέτρα για την ακρίβεια στην ενέργεια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιπολίτευση και κόμματα ασκούν γρημία κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.
4: Οριστικοποιούνται με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τη Νέα Υόρκη κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια στην ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Bloomberg υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνώρισε ότι η φορολογία στα καύσιμα παραμένει υψηλή, επισημένοντας πως η δυνατότητα μείωσης συνδέεται με την έγκριση ευρωπαϊκής εξαίρεσης.
13: At some point maybe Europe also needs to step up and give us some more fiscal flexibility to support households during what I expect is going to be a difficult winter. The way I can lower this tax is if I can get an exemption from Europe in order for this reduction not to count towards my expenditure benchmark. Otherwise, I don't have the fiscal space.
4: Υπάρχει περιθώριο για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα χωρίς να απαιτείται ειδική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιμένει Χαριλότρη Κούπη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση για λαζονικό παράδειγμα εξουσίας.
14: Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλαπο της ιστορίας. Εμείς λέμε ένα πράγμα στον ελληνικό λαό. Όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία που διχάζει το λαό.
17: Αυτό που δεν αλλάζει ποτέ είναι το ποιος πληρώνει και ποιος θησαυρίζει από την άλλη, από την εκάστοτε έκτακτη κατάσταση. Κάθε φορά που ο λαός τους πίστεψε, μέτρησε βήματα πίσω.
18: Πρέπει να απολογηθούν όλοι για το γεγονός ότι γέμισαν με ανεμογεννήτριες τη χώρα, αλλά το κλιμαστήριο της χώρας, όπως το έκανα Μητσοτάκης Τσίπρας Ανδρουλάκης για την ενέργεια, έγινε καρτέλ.
4: Εκλογή και φυσί στα υπερκέρδη των δηληστηρίων στη χώρα μας, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.
19: Να σταματήσουν τα ψέματα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πρώτον, δεν χρειάζεται καμία άδεια. Δεύτερον, έχουμε 11 χώρες με τελευταία τη Γερμανία εχθές να μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
20: Είναι δυνατόν να σκεφτούν και να σκύψουν με σέβας στην αγωνία του λαού που δεν έχει ακυρώσει τα ενίκια και δεν έχει να σπουδάσει τα παιδιά του και αναγκάζονται να εκπατρίζονται? Δεν τους ενδιαφέρει.
21: It is the economy that should serve society and not society that serves the economy. So if the economy does not serve society, then we need to reimagine and rebuild the way this thing works.
4: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης.
15: Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στην πολιτική συγκέντρωση του Φεστιβάλ Κνέων Διοικητή στο Πάρκο Τρίτσι, στο Ήλιον. Συνδεόμαστε με τον Λάμπρο Παναγιώτου που παρακολουθεί την ομιλία.
30: Τέσσερις μέρες, τέσσερις σκηνές, τέσσερις επί 100 καλλιτέχνες στο 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Και όλα άψογα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Τις εκδηλώσεις χαιρέτησε ο γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος απευθύνθηκε εδώ στη Λαοθάλασσα, στη νεολαία που βοήθησε, στους καλλιτέχνες, αλλά και όσους συνέβαλαν σε αυτή την μεγάλη εκδήλωση. Όαση, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, το φεστιβάλ του Κομμουνιστικού Κόμματος, σε αυτή την βιομηχανία του θεάματος, όπου δίνουν φρούδες, ελπίδες και τσαρλατάνοι. Εκεί δουλεύουν με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές φορές τραγικά αποτελέσματα. Καταλαβαίνουμε όλοι, αναφέρθηκε στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έμεσα βέβαια. Μετά, Παλαιστινιακό, Κούβα, Ουκρανικό. Καθώς επίσης και η Κούβα και ο Ρούμπιο, ανεπιθύμητος persona non grata στη χώρα μας, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Μετά αναφέρθηκε στα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όπως είπε και στα υπόλοιπα συμβιβασμένα. Σας λένε για ευημερία, για πλούτο. Αυτός ο πλούτος είναι όπως το ουράνιο τόξο, είπε ο γραμματέας. Δηλαδή, θέλετε να τον πλησιάσετε και όσο πάτε κοντά του, τόσο απομακρύνετε. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, να σας πω ότι το περίπτερο το οποίο ξεχώρισε και επισκέπτει ο πολλούς είναι με τους 200 αθάνατους της Κεσαριανής. Είναι ο Σεπτέμβρης του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως είπε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για μια ακόμη χρονιά η νεολαία του πέτυχε τα καλύτερα και μάλιστα το δείχνει αυτό ο κόσμος που είναι εδώ απόψε.
15: Λάμπρο Παναγιώτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Κουτσούμπα.
17: Όσο για τις υποσχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της σοσιαλδημοκρατίας του Πασό και του Τσίπρα, ότι κάποια στιγμή αυτή η καπιταλιστική κερδοφορία, το μεγάλωμα της πίτας που λένε θα φέρει και τη λαϊκή ευημερία, αυτές είναι σαν το ουράνιο τόξο. Όσο και αν περπατάς προς το μέρος του, τόσο αυτό απομακρύνεται. Δεν πρόκειται βέβαια για οφθαλμαπάτη, αλλά για μεγάλη αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι μπορούν να υπάρξουν κοινά συμφέροντα ανάμεσα σε αυτούς που υφίστανται την εκμετάλλευση και στους εκμεταλλευτές τους.
15: 37 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη και μέλη της οικογένειάς του και πολιτικοί τιμούν τη μνήμη του. Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 1989 όταν ο Ευρυτάνας πολιτικός έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του Δημήτρη Κουφοντίνα που του είχε στήσει καρτέρι μαζί με άλλα μέλη της 17 Νοέμβρη στην είσοδο του γραφείου του στο Κολωνάκι.
0: 26 Σεπτεμβρίου 1989, οδός Ομήρου 35 στο Κολωνάκι. Ο Παύλος Μπακογιάννης λίγο πριν από τις 8 το πρωί, μόνος του έφτανε στο γραφείο του. Ο αστυνομικός τον είχε αφήσει για να σταθμεύσει. Ο βουλευτής προχώρησε στο εσωτερικό της πολυκατοικίας. Κρυμμένοι στις σκάλες είχαν στήσει το καρτέρι θανάτου τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Ο κατακόσμων Δημήτρης Κουφοντίνας, η Λουκάς, ο Σάββας Ξηρός, η Μιχάλης και ο Ηρακλής Κοστάρης, η Χάρης. Μπροστά στο σανσέρι, οι δολοφόνοι του Μπακογιάννη τον πυροβόλησαν πισόπλατα 5 φορές. Την τελευταία σφαίρα έριξε ο φαρμακοχέρης της 17 Νοέμβρη Δημήτρης Κουφοντίνας. Οι τρομοκράτες επιβιβάστηκαν βιαστικά στο Fiat 127 που οδηγούσε ο συνεργός τους, Βασίλης Τζορτζάτος.
1: Τους είδα δύο άτομα που ανεβαίνουν σιγά σιγά έπανε.
0: Ο βαριά τραυματισμένος βουλευτής μεταφέρθηκε από τον αστυνομικό του στον Ευαγγελισμό σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.
2: Εξέπνευσε δυστυχώς μετά από δολοφονικά χτυπήματα ανάνδρων ατόμων, δεν θα λέγα ούτε καν ανθρώπου. Χτυπήθηκε στο στήθος.
0: Η 17 Νοέμβρη με προκήρυξή της ανέλαβε την ευθύνη για την δολοφονία του Έλληνα πολιτικού. Μέσα από τις καταθέσεις μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης μέρος στην απόφαση της δολοφονίας φέρεται να πήρε και ο Λάμπρος 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Αλλά ο ίδιος δεν έδωσε το παρόν στην επίθεση.
3: Να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο αίμα που χύνεται άδικα σε αυτόν τον τόπο.
0: Η οικογένειά του αλλά και πολιτικοί τιμούν τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, δείχνοντας ότι δεν ξεχνούν τη δολοφονία του βουλευτή.
5: 37 χρόνια μετά μας λείπει το ίδιο. Πόσο πολύτιμη θα ήταν σήμερα η παρουσία σου.
0: Απόσπασμα από τα λόγια του πατέρα του δημοσίευσε ο Κώστας Μπακογιάννης που όταν δολοφονήθηκε ήταν 11 ετών.
6: Κράτα λοιπόν όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή και το μυαλό σου. Ανοιχτά και για τις αυριανές σκέψεις και ιδέες σου. Μου λείπεις. Λείπεις.
16: Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε.
7: ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια.
9: Τιμούμε έναν πολιτικό που υπερασπίστηκε με συνέπεια τη δημοκρατία, τον διάλογο και την εθνική συμφιλίωση.
0: Ο Παύλος Μπακογιάννης, ως δημοσιογράφος, είχε έντονη αντιδικτατορική δράση και στην πολιτική διαδρομή του αφιέρωσε σημαντικό μέρος στην προσπάθεια να αμβληθούν οι διαφορές και να ξεπεραστούν διαφορετικές γραμμές που είχαν σημαδεύσει για δεκαετίες την ελληνική κοινωνία.
15: Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στη Σκιάθο από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε το νησί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης μας ενημερώνει. Χρυσόστομε, ποια είναι η κατάσταση?
16: Η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί κάπως, ωστόσο ήταν πολύ δύσκολε οι στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Σκιάθου περίπου από τις 7 το απόγευμα και για μισή ώρα τουλάχιστον.
15: Βλέπουμε και τα ανάλογα πλάνα όσο μας ενημερώνει, Χρυσόστομε.
16: Η έντονη βροχόπτωση, η οποία στιγμιαία ξεπέρασε τα 281 χιλιοστόμετρα ανά ώρα σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς, προκάλεσε την εικόνα που βλέπουμε τώρα με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, να παραφέρουν αντικείμενα από καταστήματα που βρίσκονται στη χώρα της Σκιάθου και να δυσκολεύουν τη μετακίνηση σαφώς των πολιτών, οι οποίοι χρειάστηκε να περιοριστούν στους χώρους που βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή.
22: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισοκλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
23: We've had a tremendous visit from two spectacular people, and we've really enjoyed it, and I think we've made tremendous strides. We've made great strides, very positive for both countries.
24: We agreed on the vision of building a constructive China-US relationship, so from this one can see that the prospects for this relationship will get more brighter.
15: Αμέσως μετά, οι δύο ηγέτες, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους, ξαναγήθηκαν στα Εθνικά Αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον, όπου μεταξύ άλλων είδαν τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας που φέτος κλείνει τα 250 χρόνια από τη σύνταξή της.
23: We're just comparing. Ours goes 250 years, which is great, and we're proud of it. But theirs goes 6,000 years.
15: Η επίσκεψή τους στην Ουάσιγκτον δεν προσέφερε σημαντικές εξελίξεις στις σχέσεις των δύο χωρών. Με το Λευκό Οίκο να ανακοινώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν διάβλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι δύο χώρες συμφώνησαν σε ολιγόμενη παράταση της εκεχηρίας του εμπορικού πολέμου μεταξύ τους. Στην ατζέντα των δύο ηγετών βρέθηκε και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
24: During your discussions with President Xi, did you discuss the war with Iran?
25: Did he offer you anything concrete?
24: Do you think there will be progress in the Strait of
23: Hormuz? I think we're going to do great.
15: Τις συνομιλίες Τραμπ-Σι καλωσόρισε και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
26: Мы приветствуем переговоры между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. Почему? Потому что это две крупнейшие экономики в мире.
15: Και οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν ότι θα συναντηθούν ξανά φέτος, τόσο στη Σύνοδο Κορυφής του ΑΠΕΚ στο Σεντζέν της Κίνας τον Νοέμβριο, αλλά και στο φόρουμ της G20 στο φέρετρο του Τραμπ στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν παραβιαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη και έχει σημάνει συναγερμό, Σόνια Φίλη.
27: Τα περιστατικά ευρυδίκη αυξάνονται και γύρονται σοβαρά ερωτήματα γύρω από την ασφάλεια κυβερνητικών οργανισμών. Η OpenAI αποκάλυψε ότι οι ψηφιακοί της πράκτορες παρέκαμψαν τις δικλείδες προστασίας και χάκαραν τις ιστοσελίδες μεταξύ άλλων του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ, της Εθνικής Υπηρεσίας Απογραφής και της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς. Οι πράκτορες AI είχαν προγραμματιστεί να αναζητούν έγκυρες πηγές δημόσιας πληροφόρησης. Αυτοβούλως όμως παραβίασαν τα συστήματα ασφαλείας σε ιστοσελίδες για να εξασφαλίσουν αυτές τις πληροφορίες. Η OpenAI διεξαγάγει έρευνα για το περιστατικό, έχει ενημερώσει τους σχετικούς οργανισμούς και παράλληλα η εταιρεία παραδέχθηκε ότι τα bot της διέρευσαν τις χώρες από 53 χρήστες του ChatGPT, που ενώ είχαν επιτρέψει στην εταιρεία πρόσβαση στα δεδομένα της, σαφώς για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δεν τους επέτρεψε όμως την διακίνηση αυτών των δεδομένων.
15: Τώρα, τις δικές του προβλέψεις για το όχι και τόσο μακρινό μέλλον έκανε ο Elon Musk, Σόνια. Ένα μέλλον, όπως είπε, που θα έχει πολλά ρομπότ.
27: Ο μαγιστάνας της τεχνολογίας προβλέπει ότι τα ρομπότ θα γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας εντός της επόμενης δεκαετίας, μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κόσμος θα έχει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ και σε βάθος 20ετίας προβλέπει ότι ο αριθμός αυτός θα εκτιναχθεί στα 100 δισεκατομμύρια ανδροειδή.
15: Μάλιστα, Σόνια, φίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη είναι η sold out συναυλία της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Ελληνίδα Star πραγματοποιεί ακόμη μια καθιλωτική εμφάνιση διεθνών προδιαγραφών μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές. Συνδέομαστε με το ΆΚΑ και την Ιωάννα Βουτσή. Ιωάννα, η βροχή φαίνεται πως δεν πτώησε τους φανς που κατέκλυσαν το ΆΚΑ για να απολαύσουν την Άννα Βύση. Ακούμε και τα τραγούδια της.
8: Έτσι ακριβώς, όχι μόνο δεν τους πτώησε, αλλά η προσέλευση του κοινού ήταν τεράστια από πολύ νωρίς
22: πάνω. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
27: Μορφή μνήμης που δεν φυλάσσεται σε βιβλία ούτε χαράσεται πάνω στο μάρμαρο. Είναι η μνήμη της φύσης. Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών χαιρέτησε την εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στον κήπο της αρχαίας αγοράς.
10: Ένα ταπεινό αγριόχορτο που εξακολουθεί να φυτρώνει δίπλα στα μάρμαρα της στοάς του Ατάλου μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία πολύ μεγαλύτερη από τη δική του. Δεν είναι απλώς στοιχείο της ελληνικής χλωρίδας. Είναι ένας ζωντανός σύνδεσμος ανάμεσα στον κόσμο της αρχαίας Ελλάδας και στις αναζητήσεις της σύγχρονης επιστήμης.
27: Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχτηκε το κοινό στη στοά του Ατάλου. Στον κήπο των παιδικών της χρόνων, η ακαδημαϊκός ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής σχολής στο Πανεπιστημίο Αθηνών, Αντωνία Τριχοπούλου, μίλησε για τις ρίζες των άγριων χόρτων και των βοτάνων. Ρίζες τόσο στην Αττική Γη, όσο και στην ιστορία που ανάγεται στην Οδύσσια του Ομήρου.
11: Στον κήπο της αρχαίας αγοράς, να πάμε στους αρχαιολογικούς χώρους, ούτως ώστε σε αυτές τις σημαντοπόλεις ένα παιδί, όταν θα το τσιμπήσει μια τσουκνίδα όταν μαζεύει χαμομήλι, να βρεθεί κάποιος να του δώσει μια μολόχα, να περάσει ο πόνος. Πέραν, κύριοι, της ανεξέλεγκτης τεχνολογίας και της αγωνίας, της ταυτοποίησης, της ψηφιοποίησης.
27: Δέντρα, θάμνη, αγριολούλουδα και αρωματικά φυτά συνθέτουν σήμερα το τοπίο που περιβάλλει τα μνημεία. Αυτή η εικόνα οφείλεται στην Αμερικανική σχολή που ανέλαβε τη διαμόρφωση του χώρου το 1954. Η φωτογραφία δείχνει Ελληνίδα οδηγό να φυτεύει δεντρίλιο δάφνης εκείνη τη χρονιά. Συνολικά φυτεύτηκαν περισσότερα από 4.500 δέντρα, θάμνη και αναρριχόμενα φυτά.
12: Το τοπίο μπορεί να καταστεί φορέας ιστορικής ερμηνείας. Του τρόπου με τον οποίο η χλωρίδα μπορεί να γεφυρώσει την αρχαιότητα με το παρόν. Και ίσως κυρίως του τρόπου με τον οποίο ένας χώρος με ιστορία χιλιάδων ετών μπορεί να εξακολουθεί να λειτουργεί ως ζωντανό περιβάλλον γνώσης, μνήμης και φυσικής ζωής μέσα στη σύγχρονη πόλη.
4: Οι ρίζες των βοτάνων ενώνονται με τις ρίζες του πολιτισμού και η μεσογειακή διατροφή που εντάχθηκε στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά παραμένει για 7η συνεχή χρονιά ως η καλύτερη δίαιτα για υγεία και νοστιμιά.
12: Τα σχεδίαζε και
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Εθνική Ποδοσφαίρου για το Nations League αντιμετωπίζει αύριο στο Augsburg τη Γερμανία από τον Jürgen Klopp, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Έλληνες παίκτες. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πηγαίνει στη δύσκολη αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το σπουδαίο 2-1 επί της Σερβίας στην πρεμιέρα.
14: Και τώρα η Γερμανία, η εθνική μετά την αψεγάδιαστη εμφάνιση κόντρα στους Σκλάβοι, τίθεται αντιμέτωπη με τα Πάντσερ του σπουδαίου Jürgen Klopp σε μια αναμέτρηση που για τη Γερανόλευκη αποτελεί crash test με τριπλή σημασία. Αφενός για να συνεχίσει με ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρώτη κατηγορία του Nations League, αφετέρου να πιστοποιήσει πως βρίσκεται σε συνεχώς αναδική πορεία και τρίτον για να προσπαθήσει να νικήσει τους Γερμανούς για πρώτη φορά στην ιστορία της.
17: Προσδοκίες μπορεί να έχουμε από τον εαυτό μας και πώς να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια με την Γερμανία ή η Ολλανδία και τι λόγος υπήρχε να παλέψουμε τόσο πολύ να πάμε σε αυτό το top επίπεδο αν δεν θέλουμε σε αυτά τα παιχνίδια να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα.
18: Η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τον Jürgen Klopp, πραγματοποίησε χωρίς προβλήματα την πρώτη της προπόνηση εδώ, στο Augsburg της Γερμανίας, εν ώψη της κυριακάτικης συνάντησης με την National Mannschaft στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
19: Πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε φάση που θα δημιουργήσουμε, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Και να είμαστε πιο συνεπείς στις αμυντικές μας λειτουργίες, όλη η ομάδα, και να είμαστε καλά οργανωμένοι.
14: Απόντες από τη Mannschaft, η Χάβερτς και Μουσιάλα, στην θέση τους η Βίρτς και Μπούρκαρτ, ενώ στα goal post αντί του Ερστέγγεν θα βρίσκεται ο Νίμπελ της Μπεσικτάς. Ο Γιούργκεν Κλοπ έπλεξε το εγκόμετρο ελληνών παικτών.
20: Congratulations, great generation, great players. It's interesting. Greek football is in a good moment, even though you didn't qualify for the World Cup. But besides that, I think you all feel that it's all going in the right direction.
14: Γνωστός και ομορίστας, ο τέος τεχνικός της Λίβερπουλ διέκοψε τον Τζόναθαν Τά, απειλώντας τι θα συμβεί αν η Γερμανία δεν παίξει καλά.
20: Wenn die Jungs morgen nicht performen, dann kommen meine alten Geheimratsecken wieder zurück.
14: Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Augsburg Arena.
13: Στο μπάσκετ με κορυφαίους τους Μοντέρο, Χολ και Βενζέκοφ αλλά και τον Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 93-80 στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup που γίνεται στο κλειστό του Περιστερίου. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του άλλου ημιτελικού που διεξάγεται αυτήν την ώρα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ με το δικέφαλο να προηγείται λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου με 36-32.
21: Τον επιτέστρασαν από τα έτη τίτλο του στο Super Cup του μπάσκετ θα υπερασπιστεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος στον πρώτο ημιτελικό νίκησε 93-80 την ΑΕΚ. Williams, Φίζελ και Μπράουν έλειψαν από την Ένωση, ενώ για τους Ερυθρόλευκους λόγω του πρόσφατου τραυματισμού του δεν μπόρεσε να αγωνιστεί ο Μιλουτίνοφ. Εξαιτίας της τιμωρίας του εκτός έμεινε και ο Τζόνς. Όπως στη Βιτόρια της και στο Περιστέρι, Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ σκόραραν καταβούληση στο ξεκίνημα. Με τη συνδρομή του Χολ, 19 πόντι του Ολυμπιακός προηγήθηκε με 20-46-26 στο 17.
28: Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενο τόσο κακό, όταν κάνεις 18 λάθη, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι κλεψίματα της ΑΕΚ, δεν είναι βήματα ή τερνόδος που πετάς την μπάλα έξω.
29: Κάνουμε τα ίδια λάθη σε κάθε παιχνίδι, οπότε αυτό είναι λίγο ανησυχητικό και πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα, γιατί αύριο παίζουμε για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
21: Η ΑΕΚ με 11-0 σερί κατέβασε τη διαφορά στους 9 στο ημίχρονο. Το σκηνικό επαναλήφθηκε στην τρίτη περίοδο. Συν 23 η Ερυθρόλευκη μείωσε στους 10 η Ένωση με επιμέρους σκορ 13-2.
30: Εντάξει, αισιόδοξοι είμαστε όσον αφορά την πορεία. Απλά είμαστε λίγο αγχωμένοι όσον αφορά την αρχή.
31: Αυτό ήταν ένα καλό τεστ για τη συνέχεια και σίγουρα παρά την ήττα θεωρώ ότι υπήρχαν θετικά σημεία και πράγματα μπορούμε να κρατήσουμε για τη συνέχεια.
21: Στο τέλος ο Μοντέρο το πήρε πάνω του, έφτασε και αυτό στους 19 πόντους με 5 ασίστ και ο Ολυμπιακός δεν ανησύχησε. Σπουδαίο αγώνα έκανε ο Τσαλμπούρης για τους κτυρνόμαυρους, σκοράροντας 18 πόντους. Παράσιμο για την ΑΕΚ, 25 ασίστ και τα 13 κλεψίματα.
13: Στο ποδόσφαιρο και πάλι, η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να επικρατήσει τη Γεωργία στην Τυφλίδα με 3-0 και μείνει ζωντανή στη μάχη ακόμα και για την πρωτιά ή και την καλύτερη δεύτερη θέση που δίνουν το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του Euro Under 21.
0: Συνεχίζει η Εθνική Ελπίδων την προσπάθειά της για να βρεθεί στην τελική φάση του Euro 2027 μετά την άνετη νίκη στην Τυφλίδα που τη διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας του εκτομίλου. Οι παίκτες του Γιάννη Νταουσιάνη μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και δεν άφησαν περιθώρια αντίδραση στη Γεωργία.
1: Πάλι και πάλι για την εθνική μας, καλό το πέρασμα από τον Γκούμα στη μεγάλη περιοχή, το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγει το σκόρ η εθνική μας με τον Νόα Άλεν. Τελές και το κόρνερ με σέντρα στο πρώτο δοκάρι, στρώνε την μπάλα και το μακρινό σούτ, καταπληκτικό γκολ για το 0-2 με το σούτ από τον Μπακούλα.
0: Μελανό σημείο ο τραυματισμός στο γόνατο του Σωτήρη Κοντούρη στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Τη νίκη υπέγραψε στο 65 ο Πνευμονίδης, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0. Το 2-2 έκανε η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, καθώς επιβλήθηκε με 2-0 του Πασπύργου στη Βάρδα για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης εθνικής γυναικών. Οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με πέναλτι της Αντουκμπέ στο 25. Στο 77 ήρθε και δεύτερο τέρμα για να σφραγίσει τη νίκη για τα κορίτσια του Αστέρα Τρίπολης.
1: Φέρνει την μπάλα στην περιοχή του Πύργου, Παναγιώτου, δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά, ένα νέο σουτ και γκόλ η αρχηγός. Στο 77 η Γκάτσου κάνει το 0-2.
13: Στο διεθνή χώρο τώρα η κατηγορία της Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις φαίνεται πως έχει προκαλέσει εσωτερικά ζητήματα στην ομάδα με αρκετούς ποδοσφαιριστές των πολιτών να σκέφτονται την αποχώρηση.
2: Τεράστιο κλειδονισμό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει προκαλέσει απόφαση σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα να κριθεί ένοχη Manchester City για 114 από τις 115 οικονομικές παραβάσεις και παρατυπίες της περίοδου 2009-2018 έπειτα από εξονυχιστική έρευνα. Το κλίμα στην ομάδα είναι εκρηκτικό. Στα αποδυτήρια των πολιτών επικρατεί έντονη ανησυχία και αβεβαιότητα, ενώ κορυφαίοι ποδοσφαιριστές εξετάζουν πλέον ανοιχτά το μέλλον τους μακριά από το σύλλογο. Η απειλή ακόμα και του υποβιβασμού ή της αποβολής από την Premier League.
3: Και η Κέιτι Γαρμπή μας τραγουδάει το τραγούδι «Πόλεμος».

από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει στα 1520 στα μεσαία κύματα, στα FM 107,7 και στο Digital Radio στη συγνότητα των 90, τώρα και από το ίντερνετ wpso.com. Συνεχίζουμε με ελληνικά τραγούδια. Ελληνικά τραγούδια που αγαπήθηκαν.

0: ένα ακόμη τραγούδι από την Αλίκη Βουγιοκλάκη στην εκπομπή μας Ελαφρολαϊκά Τραγούδια. Κάποιος με αγαπάει.
1: Κάποιος μ' αγαπάει, κάποιος με ζητάει, κάποιος δίπλα του με θέλει. Κάποιος

όποιος με αγαπάει. Φεύγω. Έχετε για κάποιος με αγαπάει. Αυτή τη φορά είναι στα αλήθεια. Το νιώθω στην καρδιά μου. Κάποιος με αγαπάει. Θα με πάρει και θα φύγουμε ένα μακρινό ταξίδι. Μαζί θα περάσουμε τα δύσκολα σταυροδρόμια και θα μετρήσουμε τις ώρες, τις μέρες, τα χρόνια. Και όταν κάποτε ξαναγυρίσω στην παλιά μου γειτονιά, λιγάκι ασουλούποτη, λίγο παχουλή, κάπως γερασμένη. Και τι με αυτό? Εγώ θα έχω πλάι μου κάποιον που θα μ' αγαπάει και μαζί του θα γνωρίσω τις μικρές, απλές χαρές.

0: Βρε με λαχνάκι από την Ξανθή Περάκη.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββα είναι τα αποσπέρα.

0: Wins. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Άγγελος Διονυσίου, τρελά μου μάτια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο.

0: Δάκρυ Δάκρυ είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή Τρονή.
1: Δάκρυ Δάκρυ Μανουλάκη.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, ίσο Κρήγορο.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
0: 26 Σεπτεμβρίου, στο εστιατόριο Γεύση, μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη, στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Blossomer Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Νίκος Ρωμανός. Άστα

0: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Το σύμβολο του Αντάρτη, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια. Στέλιος Ρόκος, αφού την αγαπάς.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Βαγγέλης Παπαθανασίου. Από την μεγάλη κινηματογραφική ταινία Χριστόφορος Κολόμβος.

Ήτανε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Καλωσορίζουμε όλους τους φίλους ακροατάς που μας ακούνε σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Η ηλεκτρονική διεύθυνσή μας είναι wpso.com. Μαριάννα Χατζοπούλου.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγουδάκια. Λίτσα Διαμάντη, άσε με να σ' αγαπώ.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και φόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

Μαρινέλα, η αγάπη μας. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Ήταν ο Γιάννης Πάριος, ζηλεύω.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ.

0: Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Κρήγορε Beach.
1: Εύα Στήλ, εγώ για σένα μόνο ζω.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο, κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Μανώλης Μίτσιας ή ο Σανθόσπαρτος. Τα καλύτερα μας τραγούδια, λαϊκές επιτυχίες μόνο από το δικό σας σταθμό WBESO. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα από το Τρίο Μπερκάτο και Νίκο Κουραρή. Και η βάρκα γύρισε μόνη.

Thank you.

που είναι αυτή που αγαπούσε. Που για αυτή μονάχα ζούσε. Να μιλήσει

0: μήπως γούναρι.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
2: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossomer Road, στο Tabo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Rocks, 701 South Pineras Avenue, Taupo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taupo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taupo Springs.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Δύο ποτήρια. Μην ξεχνάτε, για εσάς που μας ακούτε στο ίντερνετ, γράψτε μας ένα γράμμα με το email wpso@gte.net.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρουφίν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ήταν ο Αντώνης Βαρδής, πέρασε κάποια. Του μικρού Βοριά, Νίκης Θεοδωράκης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος, είναι που φεύγεις.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας.
1: Ελληνικό φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγίων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
3: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω. Έγινα η σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: καρδιά μου είχες αγαπήσει. Στράτος Διονυσίου. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564 και να τραγουδεί τώρα από τον Γρηγόρη Πιτικότσι, ένα μάξι με δυο άλλα.

Γρηγόρης Μηθικότης. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ακούτε την εκπομπή μας ελαφρολαϊκά τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Ήταν η Βίκη Παπά. Ακούτε την εκπομπή μας «Ελαφρολαϊκά τραγούδια» από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Και συνεχίζω με το πρόγραμμα.

0: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Και μια μεγάλη επιτυχία από το Ζωμοκοβίτη. Τρελό καλοκαίρι.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Θημιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossomer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Τα 27 505 0034 Γεύση Ρεστοράντ.

0: να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: βάλα τις ψέματα για μένα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο, μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Ήταν το πρώτο πράγμα που...
0: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
5: Ακούτε τη φωνή των Ήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Γιάννης Πάριος.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Λευτέρης Πανταζής, Ροπανέγιας. Μουσική διαλεκτή για σας.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Άμαξας.
1: Λαϊκές επιτυχίες. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
0: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: Ήταν η Ελένη Δήμου.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Και το αγάπησε πολύ.
2: Γιάννης Κατέβας, φεύγουν τα χρόνια.

0: μπορεί.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Νάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
2: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach.